0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ορχιστρικά μέρη, η Hooverphone Creelism στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα και μια βουτιά στο χρόνο, 1995, άρα κάτι παραπάνω από 30 χρόνια μας πάει πίσω αυτό το τραγούδι, το τόσο αγαπημένο No Doubt και Don't Speak.

Μετά τον Skip Marley, άλλος ένας εγγονός στο ύμνηστο Bob Marley που ασχολείται με το τραγούδι, Eugene Marley. Fire. Και πάμε Γαλλία, όπου τοποθετήθηκαν ήδη στα υπάρχοντα φανάρια κάποια πρόσθετα σε σχήμα ελληνικού σταυρού. Γιατί τοποθετήθηκαν αυτά τα φανάρια? Για να ειδοποιούν για τις διασταυρώσεις. Όπου υπάρχει διασταύρωση, ή να σταματάτε ή να περνάτε. Το κόκκινο φως σε μορφή σταυρού προειδοποιεί τον οδηγό να σταματήσει όταν ακολουθεί διασταύρωση. Όταν ο ελληνικός σταυρός, όπως ονομάζονται έτσι αυτά τα φανάρια, είναι σβηστό, σημαίνει ότι ο οδηγός πρέπει να σταματήσει, γιατί απέναντι έχουν πράσινο. Όταν ο κόκκινος σταυρός είναι αναμένο, σημαίνει ότι απέναντι έχουν κόκκινο και έτσι μπορεί να στρίψει είτε αριστερά είτε δεξιά κανονικά.

το funky καλοκαιρινό track από τον παλιό μας γνώριμο Φραντσέσκο Καμπάνι, που είχε εκπροσωπήσει την Eurovision με ένα άλλο τραγούδι όμως το 2017. Και λίγο πριν πάμε σε break, μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση για όλα εσάς τα κοριτσάκια που ακολουθείτε τη μόδα. Τα jean shorts σε κάθε μορφή τους παραμένουν η απόλυτη τάση και του φετινού καλοκαιριού. Αγαπάμε jean, ιδιαίτερα τώρα που κάνει ζέστη, αγαπάμε jean shorts. Δυνατό flashback στα τέλη της δεκαετίας του 70, δεν χρειάζεται να σας πούμε τον τίτλο, το έχετε χορέψει το track, το ξέρετε ήδη.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

I know. Ναι, ξέρω ότι τώρα το καλοκαίρι τραβιέται και η τεκίλα και το ουίσκι. Αλλά η μπύρα νομίζω περισσότερο, έτσι. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα και μια βουτιά στο χρόνο, 1983, πάμε σε ρέγγε και σκα καταστάσεις. Αυτή ήταν η εκτέλεση του Clint Eastwood με General Saint. Έτσι για την ιστορία να πούμε ότι η πρώτη εκτέλεση ήταν από το 1965 και τους Spanistonians, αλλά έχει διασκευαστεί από διάφορους.

αυτή είναι η Ανίτα, όπως δεν την έχετε φανταστεί. Έχει βγάλει ένα καινούριο άλμπουμ γεμάτο με παραδοσιακά βραζιλιάνικα τραγούδια. Αυτό που ακούμε λέγεται Μπέμπα. Και Μπέμπα θέλουμε να νιώθουμε, γιατί όχι.

Μεγάλη επιτυχία του φετινού καλοκαιριού, η συνεργασία της Τάιλα με τη Σουηδή τραγουδίστρια Ζάρα Λάρσον. Έχει πάρα πολλές συνεργασίες φέτος η Ζάρα Λάρσον. Το κομμάτι που μόλις τώρα ακούσαμε, το She Did It Again, συνοδεύεται με ένα άκρος αισθησιακό βίντεο κλιπ. Και δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας, γιατί έρχεται ο Ερίκε Ιγκλέσια. Σούμε με λα ράδιο.

0: η διάθεση στα καλύτερά της με αυτές τις μουσικές και σας αφήνω με μπόλικη σάλσα. Ντέλα Γκέτο από τη Νέα Υόρκη με καταγωγή όμως από τον Άγιο Δομήνικο.
1: Η ώρα είναι 4. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει.

0: Η ώρα είναι 5. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
1: Στην τιμή του ενός ή δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
2: και Ηλίας Ξινόπουλος
1: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή
2: και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, η Σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
2: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
1: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν, ε.
2: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
1: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας γιατί ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα, ε. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Λοιπόν, αυτή την έχουν γλωσσοφάει.
1: Έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας όσο να.
0: Την έχουν γλωσσοφάει την κοπέλα, δηλαδή τι να σου πω.
1: Βουντού τις έχουν κάνει.
0: Άσχημα μαντάτα για την Μέγκαν Μάρκλ, η οποία λέει κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με ζημιά 5 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα λήξουν οι μαρμελάδες της που μας είχε κάνει. Ειλικρινά τα αυτιά τόσα για τις μαρμελάδες της και δεν μπορεί να τις πουλήσει.
0: Λέει, σύμφωνα με πληροφορίες έχει περιθώριο έως το επόμενο καλοκαίρι για να διαθέσει αποθέματα, ενώ η απώλεια κερδών θα μπορούσε να αυξηθεί εάν δεν καταφέρει να πουλήσει και τα αυτιά κοσμητικά.
1: Λουλούδια, τα ζαχαροπλαστικά, τα οποία είναι όλα φθορά, έτσι, γιατί δεν μπορούν να συντηρηθούν.
0: Α, είναι διακοσμητικά λουλούδια ζαχαροπλαστική.
1: Ναι, παιδί μου, τα τρως που θα τα φάει όλα τα νεύρα της.
0: Και τα βάζα με το τσάι.
1: Έτσι.
0: Κάτσε, μην το βάζω, ρε παιδί μου. Όλα αυτά τα γράφει η Daily Mail. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Την έχουν γλωσσοφάει. Πού να σου λήξουν οι μαρμελάδες σου.
1: Ή την έχουν γλωσσοφάει, ή θα έπρεπε όσο ήταν λίγο μικρότερη να πάει στις ανώτερες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης Α, που προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα.
0: Να μάθει κάτι
1: τη
0: προκοπή.
1: Να μάθει κάτι τη προκοπή και με πτυχίο αναγνωρισμένο και με δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης που την ενδιαφέρει.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για όσους ενδιαφέρονται λοιπόν. 210-52-79-500 τηλεφωνάκι ή 210-96-40-117 επίσης τηλεφωνάκι
1: ή ένα απλό κλικ στο www.eekalfa.gr.
0: Για να μάθετε ότι παθαίνουν κάποιοι άλλοι που τους λήγουν οι μαρμελάδες.

0: Λοιπόν, το ότι θα έφταναν οι Ευρωπαίοι σε σημείο να περνάνε αυτά που εμείς τα έχουμε συνηθίσει.
1: Θα παίζουμε
0: είναι
1: στα δάχτυλα.
0: Είναι αγάπη μου τώρα ένα 35 στην Ελλάδα καλοκαίρι. Έτσι. Λοιπόν, και δεν είχαν σκεφτεί ποτέ αυτά τα παιδιά εκεί κάτω, ρε παιδί μου.
1: Πώς θα περνάνε.
0: Λοιπόν, εμείς μια χαρά τα συνηθίσαμε, παιδιά. Τώρα και ο δικός σας ο ποπός να δείξει ότι θέλει μεταξύ τα βρακιά.
1: Εμάς τι λέει η παιδικούλα μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, βάερα κόλπον, το κόλπο, συγγνώμη, των Γάλλων με την κυμωλία στα τζάμια.
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι αυτό, ξέρεις?
1: Ξέρω.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Η σκόνη κυμωλίας, όχι η κυμωλία ολόκληρη, έχει γίνει ανάρπαστη γιατί οι Γάλλοι την αναμειγνύουν με νερό.
0: Μάλιστα.
1: Φτιάχνουν ένα μείγμα, λίγο υδαρές.
0: Μάλιστα.
1: Και αρχίζουν και βάφουν τα παράθυρά τους.
0: Με αυτό.
1: Με αυτό.
0: Γιατί
1: κατεβάζει τη θερμοκρασία από το γυαλί. Αλήθεια. Και αντανακλά και μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και θερμότητας πίσω. Και έτσι μένει λίγο πιο σταθερή θερμοκρασία μέσα στο σπίτι. Βέβαια δεν πρέπει να ανοίξει τα παράθυρα και έτσι να το πούμε και αυτό.
0: Συγγνώμη, ερκοντήσα δεν έχουν αυτοί?
1: Έχουν, αλλά τους πέφτει συνέχεια το ρεύμα. Είδες τι γίνεται. Και μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη ζήτηση που τα παιδάκια δεν έχουν κυμωλία για τα σχολεία. Έχει εξαφανιστεί η κυμωλία από παντού.
0: Ρε τους φουκαράδες.
1: Σου φαίνεται αστείο, αλλά
0: όχι,
1: έχει επιστημονική
0: σοβαρά
1: βάση αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διότι οι ερευνητικές ομάδες μάλιστα αυτή τη στιγμή αξιοποιούν νανοσωματίδια ανθρακικού ασβεστίου, δηλαδή από την κυμωλία, για να κάνουν υπερψυχρά χρώματα για τους εξωτερικούς τοίχους κτηρίων.
0: Να σου πω τώρα κάτι που διάβασα πρόσφατα.
1: Για πες.
0: Ότι η ελληνική τεχνογνωσία και οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί πάνω σε αυτό, δηλαδή τα επιχρήσματα θερμομόνωσης,
1: αυτά
0: αυτό,
1: είναι, τα πουλάμε σαν ζεστό ψωμί.
0: Σαν ζεστό ψωμάκι πουλάει, αμέ.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό ρε φίλε, εντάξει.
1: Έχω ακούσει και έχω ακούσει.
0: Γίνονται πάρα πολλά πάντως. Πάρα πολλά και είναι θύματα μεγάλοι άνθρωποι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έχουμε τώρα άλλο ένα όπου κάποιοι επιτίδοι πήραν 180.000 δραχμές από μία...
1: Ευρώ.
0: Συγγνώμη, δραχμές είπα.
1: Δραχμές. Και είναι λίγες, γι' αυτό στο λέω.
0: Είναι μεγάλη κυρία. Λοιπόν, 180.000 ευρώ, το ξαναλέμε, από μία κυρία με ένα κόλπο τηλεφωνικό, όπως γίνονται. Αυτή τη φορά τι της είπανε? Ξέρετε κυρία μου, πρέπει να μας δώσετε τα χρήματά σας να τα ανταλλάξουμε με το καινούριο νόμισμα στην τράπεζα, επειδή αλλάζει η Ελλάδα νόμισμα και από το ευρώ θα πάμε στο εξαφανιζόλ.
1: Τελικά όσο πιο χοντρό είναι το ψέμα που λες, τόσο πιο πιθανό είναι να το φάει ο άλλος.
0: Την έπεισαν την κυρία, έβγαλε τα χρήματα σε μια σακούλα όπως γίνεται συνήθως έξω στον κήπο,
1: ναι.
0: Πέρασαν και μην τα είδατε.
1: Αλήθεια.
0: Και εγώ τώρα λέω, εντάξει ρε παιδί μου, υπάρχουν ηλικιωμένοι οι οποίοι είναι μόνοι στη ζωή. Δεν έχουν παιδιά, που τα παιδιά έχουν πραγματικά υποχρέωση.
1: Βέβαια. Σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ένας γείτονας, ένας άνθρωπος δίπλα κτλ. Που ξέρει ότι υπάρχει κάποιος ηλικιωμένος, να μην μιλάει σε αυτούς τους ανθρώπους για αυτούς τους κινδύνους.
1: Βέβαια. Δεν πρέπει συνέχεια.
0: Όλοι
1: να
0: έχουμε ευθύνη πάνω σε αυτό.
1: Βέβαια.

0: κανένα.
1: Σ' αρέσει τώρα σαν αυτό?
2: Κοίτα να σου πω κάτι. Δεν μ' αρέσει, δεν μου κάνει αίσθηση πλέον. Δηλαδή, παιδί μου, έχουν ξεπεράσει τα όρια πολλές, πάρα πολλές.
1: Εντάξει.
2: Το έχουν κάνει, ας πούμε, ότι τέλος πάντων έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Έχει.
2: Η όλη οπτική, εντάξει, δεν έχει. Το συζητάω. Εντάξει, έχει, τώρα έχει. Μεταξύ μας. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, παράγεινε το κακό. Γιατί μιλάμε τώρα, άλλη μια τολμηρή εμφάνιση έκανε η Μαντόνα στο Παρίσι.
1: Ναι, ναι, στην εβδομάδα μόδας.
2: Έτσι, διάλεξε ένα ημιδιαφανές μίνι φόρεμα, χωρίς εσώρουχο.
1: Άλλη μόνο.
2: Το χωρίς εσώρουχο φαίνεται από τις φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι, για να μην έχεις απορία, δηλαδή πως το καταλάβαμε. Φαίνεται έτσι σε βίντεο που κυκλοφόρησε και στο TikTok, που ολοκλήρωσε το look της με ένα ζευγάρι ασημί μπότες μέχρι το γόνατο. Φορώντας μεταλλικό τζάκετ, ναι, από πάνω, εντάξει. Το οποίο λέει στην πορεία το έβγαλε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Κυκλοφόρησε λοιπόν
1: το
2: με ένα
1: μινι
2: φόρεμα το κορίτσι, χωρίς εσώρουχο. Τώρα θα μου πεις απορία, χωρίς εσώρουχο. Ναι, ρε παιδί μου, μετά τα 60 υπάρχει και μία ανάγκη.
1: Σωστά, να πας
2: γρήγορα στην τουαλέτα, ας πούμε, μην χάνουμε χρόνο έτσι.
1: Πάντως θα σου πω δύο πράγματα.
2: Για
1: επειδή
2: πες.
1: Το έχω δει το βίντεο.
2: Ναι.
1: Η γυναίκα δεν μπορούσε σχεδόν να περπατήσει.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Την εμπόδιζε το τζάκετ.
1: Αυτό, ναι. Και το δεύτερο είναι κάτι που διάβασα στο Facebook. Ότι είναι πολύ κακό να γερνάς, αλλά ακόμα χειρότερο είναι να μην το πιστεύεις.
2: Είναι ξεχνάς το φορές βρακή.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, να πάμε τώρα σε κάτι ωραίο.
1: Μας πάμε σε κάτι.
2: Σε κάτι που έχει να κάνει με προπονητική, με σπουδές, γύρω από τα αθλητικά επαγγέλματα κλπ.
1: Που αφορά και νεότερους ανθρώπους από τα 67, έτσι.
2: Ναι. Και μιλάμε φυσικά για τις ανώτερες σχολές
1: Αλφα.
2: Τα ΙΕΚ Αλφα, σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων για 7 συν 1 αθλήματα. Είναι και το ποδόσφαιρο μέσα.
1: Βέβαια, okay. Και όχι μόνο εντάξει. Αυτό, αλλά μπορούμε με ένα απλό τηλεφώνημα ή με ένα απλό κλικ να εξασφαλίσουμε και προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες.
2: Ναι.
1: Καλώντας στο 210-52-79-500.
2: Μάλιστα.
1: Στο 210-96-40-117.
2: Ή με ένα κλικ στο
1: www.3w.gr.
2: Έτσι, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, ώρα να ακούσουμε καλά ή άσχημα σήμερα, αισιόδοξα ή τέλος πάντων να προσέχουμε.
0: Να προσέχουμε.
1: Βασιλεία Πέτρου, λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει.
0: Η είδηση έρχεται από ένα άρθρο της HuffPost.
1: Okay.
0: Στην Πάρνηθα, το κόκκινο ελάφι, κάποτε σήμα κατά τεθέν του βουνού, λιγοστεύει επικίνδυνα. Στη Ρόδο, το πλατώνι, το ελάφι έμβλημα του νησιού, βρίσκεται στο κέντρο μιας άλλης κρίσης. Συγκρούσεις με αυτοκίνητα, ζημιές σε καλλιέργειες, ένταση με τους αγρότες, αλλά και ανάγκη αυστηρής προστασίας ενός μοναδικού πληθυσμού. Απ' την άλλη, στη Ροδόπη, στην Ήπειρο και αλλού, μικροί ή αβέβαιοι πληθυσμοί επιβιώνουν σχεδόν αθόρυβα χωρίς τη συστηματική παρακολούθηση που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη. Τώρα, το δύσκολο ερώτημα είναι αν η χώρα έχει σχέδιο να τα κρατήσει ζωντανά εκεί όπου κινδυνεύουν και διαχειρίσιμα εκεί όπου η συνύπαρξη με τον άνθρωπο έχει γίνει προβληματική. Το μόνο σίγουρο είναι ότι απαιτείται εθνικό σχέδιο για τα ελαφοειδή της Ελλάδας με ειδικά τοπικά παραρτήματα. Πάρνηθα, Ρόδος, Ροδόπη, Ήπειρος, Ζαρκάδη, οδικά περάσματα, αποζημιώσεις, αντιπυρική προστασία, φύλαξη. Χρειάζεται επίσης ένας δημόσιος χάρτης με πληθυσμούς, κινδύνους και μέτρα. Να ξέρουν όλοι που βρισκόμαστε, όχι μόνο οι ειδικοί και οι πολίτες. Το κράτος πρέπει να κάνει ένα πράγμα που δεν κάνει, να συντονίσει.
1: Μάλιστα. Πολύ σοφό. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Έλα, είναι η τελευταία ώρα αυτής της εβδομάδας.
0: Εγώ στεναχωριέμαι.
1: Γιατί?
0: Γιατί τελειώνει η εβδομάδα. Βέβαια, μου αρέσει πάρα πολύ που έρχεται Σαββατοκύριακο. Αλλά μέχρι τη Δευτέρα πάλι.
1: Έμα.
0: Τέλος πάντων, έχουμε 60 λεπτά ακόμη, εντάξει.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: δύο στην τιμή του ενός για άλλη μια ώρα μαζί σας για σήμερα Παρασκευή, παιδιά. Αν ετοιμάζεστε για διακοπές, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Μέσα από την ψυχή μας το λέμε. Εμείς είμαστε εδώ παρέα, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Τα είπα όλα.
1: Όλα πάμε. Τα είπες, πάμε.

0: Ώρα να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα του πότε.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, ναι, του 1925.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε κάτι πολύ περίεργο.
0: Όλο καινούργιες ειδήσεις μας λες, ε.
1: Ναι.
0: 1925, ναι.
1: Ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των πυθίκων. Ξέρεις ποια είναι η δίκη των
0: Όχι.
1: πυθίκων?
0: Ξέρω τον πλανήτη των πυθίκων.
1: Κατηγορούμενος ήταν ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνόησε τον νόμο που απαγόρευε τη διδασκαλία στα σχολεία της Αμερικής για τη θεωρία της εξέλιξης.
0: Α, μάλιστα. Τον αγνόησε.
1: Τον αγνόησε και τους έλεγε ναι. Ότι και δεν έχουμε γίνει με τον κλασικό τρόπο που ξέρουμε όλοι, με τον Αδάμ και την Εύα.
0: Από τους,
1: από ναι, τους πυθίκους. Και έτσι λοιπόν η δίκη αυτή, στην οποία καταδικάστηκε κιόλας,
0: ναι,
1: ναι, αναφέρεται πλέον ως η δίκη των πυθίκων.
0: Μάλιστα. Και από τότε δεν έχουμε βάλει και μυαλό, βέβαια.
1: Δεν
0: αλλά
1: έχουμε βάλει μυαλό, αλλά έχουμε προχωρήσει πολύ στην επιστήμη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα πρέπει τα πράγματα να τα σπουδάζει κανείς.
1: Έτσι
0: δεν είναι. Και αν μιλάμε ιδιαίτερα για πληροφορική που είναι must, ή γραφιστική που επίσης είναι must για τους καιρούς που έρχονται, ανώτερες σχολές α, αγάπη μου. Τι να σου λέω τώρα.
1: Φυσικά,
0: λοιπόν,
1: και με AI εργαλεία. Ε.
0: Έτσι. Μπορείτε να μαθαίνετε τα πάντα γύρω από όλα αυτά που σας ενδιαφέρουν στο 210-52-79-500,
1: στο 210-41-20-714,
0: ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.eekalpha.gr και καθαρίσατε. Hey, Billy, you there?

0: Και τι
1: θα φάμε σήμερα?
0: Απόψε. Κοίτα,
1: για βράδυ,
0: αυτά,
1: για βράδυ.
0: Αυτά ειδικά είναι για καλοκαίρι βράδυ, Παρασκευή, οκ. Okay. Όλα αυτά τα tips που μας λέει όλο αυτό το καιρό, μάλλον τα παίρνουμε και τα λέμε σε εσάς, από τις ιδέες του Γιώργου Δημητρακόπουλου στο cantinamag.gr. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Το κατσικίσιο τυρί, ναι, ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
1: Εμένα μου αρέσει το κατσικίσιο τυρί.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι, ναι, το βρίσκουν υπέροχο.
1: Νόστιμο, και άλλοι που άλλοι δεν τα έχουν.
0: Ναι, δεν μπορούν ούτε να το μυρίσουν. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και τι λέει η συνταγή για απόψε?
1: Λοιπόν, η συνταγή για απόψε λέει κρυθαράκι και κατσικίσιο τυρί.
0: Ωραίο.
1: Ντοματίνια ψητά.
0: Επίσης.
1: Βασιλικό και ξύδι μπαλσάμικο. Να πω εγώ τώρα ότι αν, ναι, το κατσικίσιο τυρί κάπως δεν τους έρχεται, mm-hmm, υπάρχει και το ανθότυρο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και το μανούρι.
0: Πολύ ωραία, δένουν όλα αυτά.
1: Και επίσης είναι ένα καλό βραδινό γεύμα. Παύλα σνακ, αν θέλετε να βγείτε και να πιείτε, mm, διότι τα ζυμαρικά,
0: ναι,
1: ως γνωστόν, βοηθάνε πολύ το στομάχι,
0: ναι,
1: να μην ανακατεύεστε. Όχι ότι θα πιείτε πολύ, ειδικά όταν οδηγείτε, γιατί με κοιτάει, δεν ξέρετε πώς με κοιτάει.
0: Άμα οδηγήσετε, ούτε σταγόνα, εντάξει.
1: Α,
0: πάρτε ή ταξί ή αφήστε τον άλλον που δεν έχει πιει, παιδί μου.
1: Αν δεν οδηγήσετε πάλι, μια χαρά είναι το κρυθαράκι με το τυράκι.
0: Έτσι.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει.

0: Γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς. Heart 94,2.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλά τώρα, να σου πω κάτι. Αυτή, τι να σου πω, δηλαδή, την αηδία την έχουν κάνει επάγγελμα.
1: Και την πουλάνε κιόλας.
0: Και την πουλάνε και συγγνώμη δηλαδή τώρα, αλλά θα μου πεις ότι είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πόσο διαφορετικά να είναι και να το ανεχτείς. Τώρα μπορείς να φας παγωτό με στρίδια.
1: Όχι.
0: Και σόγια από πάνω.
1: Άμα το σκότωσες τώρα.
0: Λοιπόν, κι όμως στην Ιαπωνία το Μιτσίνο Έκι Γιαμάντα, παραδοσιακό εστιατόριο δρόμου στην επαρχία Ιουάτε της Ιαπωνίας, Ιουάτε, δεν ναι. ξέρω πώς προφέρεται αυτό.
1: Ναι, γιατί θα πάμε.
0: Ναι, έγινε πρόσφατα viral με ένα πραγματικά ασυνήθιστο επιδόρπιο παγωτό μηχανής. Το παγωτό μηχανής, σε πληροφορώ, στην Ιαπωνία.
1: Ναι, έχει σουξέ.
0: Είναι πολύ σουξέ, πραγματικά. Παγωτό μηχανής, λέει, με στρίδια. Όποια, όχι όποια, από τον κόλπο Γιαμάντα.
1: Αυτή είναι η διαφορά τώρα.
0: Ναι, παιδί μου, και σως. Όσους, λέει, το έχουν δοκιμάσει και όσοι το έχουν δοκιμάσει υποστηρίζουν ότι αξίζει την εμπειρία.
1: Λέω να μην την έχω αυτή την εμπειρία.
0: Δεν θα πάρω, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν θέλω να
1: Κοίταξε να δεις, μέχρι παγωτό μάτσα τα αντέχω.
0: Τα ράμεν τι είναι?
1: Τα ράμεν είναι μια σαν σούπα που έχει μέσα κάτι νούντλς.
0: Α, μάλιστα, okay. Και αυτά τα, τέλος πάντων, τα προωθούν πάρα πολύ.
1: Τώρα, τι άλλο προωθείτε πάρα πολύ όμως?
0: Τώρα προωθείται πάρα πολύ η ανάγκη του να έχεις πολύ καλούς βρεφονηπιοκόμους.
1: Και εξειδικευμένους.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι
1: να προσέχουν
0: τα
1: σωστά
0: μικρούλια μας.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε στις ανώτερες σχολές Α, στις σπουδές βρεφονηπιοκόμων, με εξειδίκευση παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Και να εξασφαλίσουμε προνομιακά δίδακτρα, καλώντας το 2-10-52-79-500
0: ή 2-10-41-20-7-14
1: ή 3. Ένα κλικ στα www.eekalpha.gr.
0: Πολύ σωστά.

0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος.
1: Φτάνουμε.
0: Και έρχεται weekend. Να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Θέλω να πω κάτι σχετικά με τα απογεύματα, τα βράδια της Κυριακής. Είναι αυτό το λεγόμενο το άγχος της Κυριακής.
1: Όπω τα χειρότερα μου.
0: Sunday scaries, έτσι. Έτσι το ονομάζουν, λέει, αυτό το άγχος οι ειδικοί, που εμφανίζεται όταν πλησιάζει νέα εβδομάδα, γιατί το μυαλό μας αρχίζει σιγά σιγά να σκέφτεται Δευτέρα. Προθεσμίες, υποχρεώσεις, εκκρεμότητες. Κυριακή βράδυ δεν είναι η καλύτερη στιγμή όμως για μεγάλες αποφάσεις.
1: Αλήθεια να πω.
0: Άκουσέ με. Αντί λοιπόν να σκέφτεστε, παιδιά, λίγες λοιπόν δραστικές αλλαγές, μπορείτε να δοκιμάσετε πιο γιωμένες κινήσεις.
1: Όπως.
0: Κάνε ένα μικρό προγραμματισμό. Ρε. Μικρό. Έτσι, μια βόλτα για εκτόνωση. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η λύση. Το κάνω πολλές φορές εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κάτι ήρεμο, όπως διάβασμα ή τέλος πάντων journaling,
1: γράφουμε,
0: περιοδικά,
1: ναι,
0: ιστορίες κτλ. Μικρές, απλές κινήσεις, η μετάβαση από το Σαββατοκύριακο που το έχουμε μπροστά μας, τη Δευτέρα που επίσης έρχεται σε 2-3 μέρες, γίνεται πιο ομαλή. Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει την Κυριακή το βράδυ,
1: δηλαδή
0: τα καλοκαίρια.
1: Τι.
0: Θερινό σινεμά, μου αρέσει
1: το
0: πάρα
1: πολύ. Το θερινό σινεμά είναι ωραίο, ναι. Αλλά από το διάλειμμα και μετά τη ταινία, σε μένα το μυαλό μου είναι στην άλλη μέρα, Ηλία. Το έχω αυτό εγώ.
0: Εντάξει.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Έτσι, σιγά.
1: Σιγά,
0: σιγά. Όχι πολύ άγχος, δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τίποτα. Και επειδή έρχεται weekend και επειδή έρχεται καλοκαίρι και επειδή πάρα πολλές και πάρα πολλοί ή τέλος πάντων όσες και όσοι ετοιμάζεστε για διακοπές, ένα είναι το καλοκαιρινό τραγούδι, παιδιά, και δεν είναι άλλο από το Holiday της Madonna.
1: Στις καλές εποχές της Madonna.
0: Έτσι. Ένα τραγούδι τόσο 80's όσο ο Rick Astley, τον θυμάστε ο Rick Astley. Είπε So Boys, το Holiday. Είναι επίσης σίγουρα η πιο υποβλητική μελωδία που δημιουργήθηκε ποτέ όταν πρόκειται για πακετάρισμα, βαλίτσες και ταξίδι.
1: Βέβαια. Έτσι. Και το διασκεδάς και το χορεύεις και λίγο.
0: Δικό σας.

0: Κάθε μέρα λέμε το κλασικό τέτοια έτσι. Ώρα. Πώς πέρασε η ώρα, βρε παιδί μου. Και πέρασε, ισχύει.
1: Ισχύει ότι πέρασε, όχι μόνο μια ώρα, μια ολόκληρη σεζόν πέρασε.
0: Και όλες αυτές τις μέρες, μην ξεχνάτε ότι περνάμε παρέα με τα best of όλης αυτής της σεζόν. Από Σεπτέμβριο μέχρι και Αύγουστο, Παρ' όλα αυτά, τελειώσαμε και για σήμερα.
1: Για σήμερα όμως.
0: Ναι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός, με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή και
1: τη Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Λοιπόν, au revoir.
1: Au revoir.
0: Τι λες ρε παιδί μου, με σκλαβώνεις.
1: Αλήθεια.
0: Merci beaucoup.
1: Pas de quoi.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
6: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
11: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
12: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Είμαι ο Θάνος.
1: Αλήθεια? Τι είπα τη φωνή σου?
0: Κάτι πήρα χτες το βράδυ.
1: Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Γεια σου, Μερούλα.
0: Γεια σου, Θάνο μου, γεια σου, φίλοι μου, καλή, καλή μου φίλη. Γεια σας, 14 ο μήνας σήμερα. Έτσι προχωράει γοργά, σταθερά και με χαρακτήρα.

χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

και ο μήνας έχει 14 του Αυγούστου. Τα προεόρτια λοιπόν της κοιμήσεως του Ιωτόκου. Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή για τις 14 Αυγούστου. Στα γεγονότα 636 Άραβο-Βυζαντινή πόλεμη. Αρχίζει η μάχη του ποταμού Γιαρμούκ. 1370 ο Κάρολος Δέλτα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας παρέχει προνόμια πόλης στο Κάρλο Βιβάρι. 1912 Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Νικαράγουα για να υποστηρίξουν την υποστηριζόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κυβέρνηση. Το 1941 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ρούσβελτ και ο Άγγλος πρωθυπουργός Τσόρτσιλ εξαγγέλουν το χάρτη του Ατλαντικού. Να πούμε ότι στις 14 Αυγούστου γεννήθηκε το 1727 Λουίζα Ελισάβε της Γαλλίας, δούκισσα της Πάρμας. 1960 Σάρα Μπράιτμαν, Αγγλίδα υψήφωνος. Αυτά.

0: Δεν πάμε πουθενά εάν δεν πεις πού θα μας βρουν οι φίλοι μας για να πάμε όλοι μαζί σε αυτό το ταξίδι της εκπομπής μας.
1: Τι λες ρε παιδί μου, σχεδόν ποιητικό, ε. Τι να σου πω.
0: Λοιπόν. Μπορείς να γράψω ποιήση.
1: Όχι, να τα αφήσεις καλύτερα για αυτούς που ξέρουν. Λέω
0: γιατί
1: εγώ
0: αυτοί
1: τώρα
0: που γράφουν ξέρουν καλύτερα.
1: Αυτό να μου πεις βρε Μέρη, αυτό.
0: Γιατί εγώ δεν μπορώ, δηλαδή δεν είμαι ικανή.
1: Είσαι, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι θα σας έλεγα ότι θα μας αναζητήσετε στο Facebook ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Θάνος και Μέρη λοιπόν στο Facebook, το και με το και το λατινικό που είναι πάνω από το 7, ο Κεραυνούλης που λέμε. Εμείς το λέμε Κεραυνούλης τώρα, βροχές έχει, Ζουζουνίτσος, ο Ζουζουνίτσος. Πάμε για τραγούδι και ερχόμαστε σε λίγο.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Έχω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως.
1: Ανατρίχιασα.
0: Λοιπόν, άκου. Ο Μπόμπ Σφουγγαράκης έχει γενέθλια 14 Ιουλίου και είναι 37 ετών.
1: Τι μας νοιάζει?
0: Είναι η άγνωστη πληροφορία της ημέρας.
1: Με έπιασες πόρες η Μέρι.
0: Μέρι, Μέρι.
1: Πώς την πάτησα πάλι έτσι?

0: δυνατή στη σκηνή. Σαρόξυγκρο.
1: Σ' αφήνω, σ' αφήνω. Πες. Τραγούδα όσο θες. Τραγούδα.
0: Όχι, δεν τραγουδάω, λέω, γιατί θα κλείσω το ραδιόφωνο. Ήθελα ναι. να κάνω την ψηλή μου την καλή.
1: Να γίνεις ψηλή, είπες.
0: Να κάνω την ψηλή. Παιδιά, βραχνιάζω.
1: Τι φταίω.
0: Πότε θα ξαφραχνιάσω.
1: Ποτέ.
0: Γιατί
1: την άνοιξη. Τραγούδι.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
10: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: κάτι ξέρεις.
1: Τώρα να σε πάω στην Αγγλία και έτσι επειδή με, πώς να το πω, με κράζεις θα το πω, λαϊκά θα το πω, συνέχεια ότι είμαι ενάντια των αντρών, θα σου πω για μια ευαισθησία ανδρός, όπου ο κυριούλης αυτός παντρευότανε, λοιπόν, στην Αγγλία συγκεκριμένα, και ωστόσο λίγα λεπτά πριν από το γάμο, την παράσταση έκλειψε η μικρή τρίχρονη κόρη του ζευγαριού. Στο βίντεο λοιπόν που τραβήχτηκε φαίνεται ο 34χρονος Elliot Guilla να στέκεται στο διάδρομο της έπαυλης Hawthorn στην κομιτεία δεν θα το πω αυτό, Shropshire της Αγγλίας, περιμένοντας την 27χρονη αρμονιαστικιά του. Ωστόσο εκείνη τη στιγμή η τριχρονή κόρη τους, Εύη, έστειλε ένα χαριτωμένο μήνυμα και ο γαμπρός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Γιατί είστε ευαίσθητα, δεν μπορώ να πω, έχετε τις ευαισθησίες σας.

0: Για πες.
1: Α, εγώ θα πάω πάλι.
0: Ναι, θα σου πω,
1: θα σε πάω στα πανεπιστήμια. Θέλω να σε πάω κάπου που βάλανε ένα μάθημα, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Mm-hmm. Για πες, τι είναι.
1: Λοιπόν, θα σε πάω, εντάξει, δεν θα πω άλλα. Θα σε πάω στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Mm-hmm. Διότι εκεί επέτρεψε σε φοιτητή να κάνει έρευνα για τον αβανισμό με κόμικ.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Ο σπουδαστής αυτοικανοποιούταν διαβάζοντας σώτα και κρατούσε σημειώσεις. Τώρα το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα δέχεται πειρά για αυτή τη συμπεριφορά.
0: Ντροπή.
1: Που δέχεται πειρά ή που έγινε.
0: Που έγινε, τι να.
1: Δεν ξέρω, έχει ξεκινήσει στο εξωτερικό πολύ αυτό το πράγμα και στη Σουηδία έχω ακούσει ότι έχει ανοίξει πανεπιστήμιο που μαθαίνεις πώς να έρχεσαι σε επαφή.
0: Εκεί έχουμε φτάσει, δηλαδή δεν είναι αυτό πια που ήταν. Το έχει ο άνθρωπος να έρχεται σε επαφή. Πώς να το εξηγήσω διαφορετικά. Τώρα πρέπει να το σπουδάσεις, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι, μας έχει φάει αυτή η τεχνολογία.

0: Σε λίγο ολοκληρώνουμε το τρίτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη Μπουκωμένη, με Μέρη είναι αυτό, με κάτι κριτσίνια εκεί, κάτι τρώει πάλι, κάτι μασουλάει πάλι, όχι που δεν θα σε έδινα. Σιγά σιγά, αλλά πώς.
1: Δεν άφησες να το φάω.
0: Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το τρίτο μέρος και τα λέμε σε λίγα λεπτά για την τελική μας ευθεία, για το τέταρτο και τελευταίο μέρος. Θάνος και Μέρη σε λίγο στο ραδιόφωνο σας.

0: φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: σε κάθε.
1: Άνοιξε, ε.
2: Γιατί?
1: Δεν με ενημερώνει και γίνομαι ρεζίλη στον κόσμο.
2: Ναι, ναι. Άνοιξε, ε. Αυτό μου θυμίζει λίγο το πανταζί. Το τραγούδι, πώς το έλεγε.
1: Ποιο πανταζί.
2: Με φτάσω. Πώς το λέει, αχ. Πώς το λέει το τραγούδι.
1: Λευτέρη, πάρε μας ένα τηλέφωνο, μας με θυμίζει. Ναι, ναι. Πώς το λέγεται. Όχι εμένα, ναι. Το θάνατο.
2: Ξαναγύρισε, ε.
1: Πώς το λέγεται.
2: Έτσι λέγεται.
1: Δεν ξέρω.
2: Ρε Μέρη, δεν ξέρει τίποτα, ρε Μέρη. Είναι δυνατόν.
1: Λευτέρη, σε παρακαλώ.
2: Ναι, έλα, Λευτέρη.
1: Πάρε ένα τηλέφωνο το Θάνο που κάνει τόσο καλή παρέα να του πει εκεί πέρα τα τραγούδια σου.
2: Ναι, άντε, πάμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ξαναγυρίσαμε. Ναι.
1: Άξου μήνε.
0: Λοιπόν, Μερούλα, προχώρα.
1: Τώρα θέλω να θυμηθώ κάτι.
0: Να θυμίσω.
1: Πώς λεγόταν αυτό το τραγούδι του Πανταζή που έλεγε. Όχι, κάτι είχε δυσύλλαβο.
0: Καλά, εντάξει, ούτε εγώ τώρα. Έτσι όπως μου το λες, εσύ δεν πρόκειται να το βρω.
1: Έλα, ποιο είναι το πιο γνωστό τραγούδι του Πανταζή.
0: Πολλά.
1: Πανταζή, Λευτέρης Πανταζής. Αχ, ναι, αυτό είναι.
0: Α, καλά. Μερούλα. Δεν ξέρω τι. Σήμερα δεν υπάρχει. Το focus έχει χαλάσει πάλι. Αυτό δεν υπάρχει.
1: Παιδιά, σας παρακαλώ, στείλτε μας το inbox στο Θάνος με λατινικά παπάκι ενδιάμεσα και μέρη.
0: Τα έκανες.
1: Τα είπα σωστά, τι είπα πάλι.
0: Τίποτα δεν είπες.
1: Με μικρά λατινικά, γράψτε, καθίστε να πω το πείμα μου. Θάνος, παπάκι, Mary, λοιπόν, που θα μας βρείτε στο Facebook και στείλτε μας, σας παρακαλώ, ποιο είναι το πιο γνωστό τραγούδι του Πανταζή, κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
0: Αποκλείεται.

0: Γεια σας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Τελειώνει. Ήρθε και θα τα ξαναέρθει την επόμενη εβδομάδα, αλλά μέχρι να έρθει θα περάσει ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Καταρχήν μπερδεύτηκα. Λέω, δεν μπορεί τώρα ξεκινάμε εκπομπή. Το γεια σου ήταν σαν το γεια σας ήρθαμε. Τώρα ξεκινάμε.
0: Είναι για να μας κρατήσουν στην καρδιά τους, στο μυαλό τους, στην ψυχή τους όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Εσύ ταξιδεύεις ήδη, έχεις φύγει ήδη, έτσι.
0: Εγώ, γεια σας, παιδιά. Πάμε λιγάκι γιατί έχω καιρό και να βγω.
1: Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Υπέροχο, τέλειο, συναρπαστικό, θες, πέσιο, συγκλονιστικό, φοβερό.
1: Τη Δευτέρα πάλι παρεούλα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Bye.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βογωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

κακά τα ψέματα, αν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να μας κλέψει κανείς με κανένα τρόπο να μας το πάρει όμως, είναι οι αναμνήσεις, παιδιά, οι αναμνήσεις που χτίζουμε. Καλοκαίρια, Σαββατοκύριακα, χειμώνες με παρέες μέσα στο σπίτι, αυτό δεν μπορεί να μας το κλέψει κανείς. Και νομίζω ότι αν μπορούμε να ταξιδέψουμε με ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπάνε, τότε αυτό πραγματικά είναι και αξία ανεκτίμητης. Αυτό φροντίστε να κάνετε. Τώρα από εκεί και πέρα υγεία να έχουμε, δουλειά να έχουμε και ναι, ξέρουμε πώς πάει το θέμα με το που μπαίνουν τα κεφάλια μέσα στο σπίτι και πέφτουν με τα μούτρα στη δουλειά. Θέλουμε, δεν θέλουμε, αντέχουμε, δεν αντέχουμε. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια. Ας το ζήσουμε όμως, ας το ζήσουμε αυτό το καλοκαίρι όσο πιο όμορφα μπορούμε, όσο πιο ξένιαστα μπορούμε. Εμείς εδώ πάντως είμαστε και το κάνουμε με χαρά, χαμόγελο, αγάπη, φρένο γκάζι, Βίκυ Χατζάκη και άλλες δύο ώρες μαζί και σήμερα, όπου κι αν είστε, να περνάτε πάντα όμορφα.

να ξαναγεννηθώ μαζί σου και αν ξαναγεννιόμουν, νομίζω πάλι θα ήθελα να ζήσω τα 80s και τα 90s, παιδιά. Εσείς έτσι τα πιο μεγάλα παιδιά της παρέας, για πείτε, συμφωνείτε? Ήταν μια εποχή έτσι που είχε μια άλλη ποιότητα. Νοικιάζαμε κασέτες, DVD από τα βίντεο κλαμπ. Φτιάχναμε άλμπουμ φωτογραφιών. Αλήθεια, παιδιά, εκτυπώστε αυτές τις φωτογραφίες ή έστω κάποιες από αυτές που τραβάτε με το κινητό σας τηλέφωνο. Εγώ το κάνω πολλές φορές επιστρέφοντας από ταξίδια. Μιλούσαμε στο σταθερό τηλέφωνο με το καλώδιο και καλούσαμε και το μηδέν, θυμάστε? Γενικά υπήρχε έτσι μια άλλη διάθεση και τώρα μπορεί να φτιάχνουν τα νέα παιδιά τις λίστες με τα τραγούδια που αγαπάνε περισσότερο και να φοράνε τα ακουστικά και να μην ακούνε κανέναν δίπλα τους. Όμως εμείς τότε με τα Walkman είχαμε το ραδιοφωνό μας, είχαμε την παρεούλα μας, λίγο διαφορετικά.

μία μαργαρίτα από το Χρήστο Μάστορα και ένα ρεμπέτικο ή μάλλον όχι ψέματα, μία καντάδα από τον Απόν για να κλείσει όμορφα το πρώτο μας ημίωρο.

0: ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.
1: Έλαμε πολύ μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παρατηζωή σου.
2: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. www.medcollege.edu.gr

θέλω να μ' αγαπάς. Αυτό είναι. Πρόταση, πρόκληση από τη Δέσποινα Βανδύ. Και απλό είναι το πράγμα. Ή σου βγαίνει ή όχι. Έτσι νομίζω εγώ. Εσείς τι λέτε? Εδώ είμαστε λοιπόν, ακόμα ένα ημίωρο έχει ξεκινήσει το δεύτερο της εκπομπής μας με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη πάντα στην παρέα σας. Και έχουμε γίνει σούσουρο. Τι λόγια είναι αυτά, μας τα λέει τώρα η Ανδρομάχη.

το μαζί πρέπει να είναι πάντα κοινή απόφαση, αλλά εγώ θέλω να πω πως λαμβάνονται οι αποφάσεις, όλα τα έργα μέσα στη μέση του δρόμου, σε όλους τους δρόμους, σε όλα τα μέρη, με έναν τρόπο μαγικό να γίνονται μέσα στο κατά καλό καιρό. Άσε που πραγματικά δηλαδή λυπάμαι τους χριστιανούς που δουλεύουν μέσα στον ήλιο και τον καύσωνα, αλλά τι φταίμε και οι γύρω-γύρω, είτε είμαστε στο σπίτι μας, είτε είμαστε διακοπές, είτε οπουδήποτε, να έχουμε όλα αυτά τα εμπόδια δηλαδή μπροστά στο δρόμο μας. Αναρωτιέμαι πραγματικά πώς βρίσκουν τη σωστή χρονική περίοδο για να τα κάνουν όλα αυτά τα έργα για σωλήνες, για καλώδια, για οπτικές ίνες και όλα τα σχετικά.

αιώνες πάνω στους ώμους βαθιά μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε πονά.

υποσχέσεις, όλα αυτά που έχει τάξει και συνηθίζουμε να λέμε την παροιμία εκείνη που λέει «Μην τάξεις Άγιο κερί και σε παιδί κουλούρι». Για να ακούσουμε τώρα τι μας τάζει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πάλι.
1: Και πόσα πράγματα από τα 80s και τα 90s μας έρχονται ξανά και ξανά στο μυαλό με μια νοσταλγική διάθεση, σαν να θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Αυτός ήταν ο Γιώργος Αλκαίος, λοιπόν, από εκείνα τα όμορφα μουσικά και όχι μόνο χρόνια. Και αυτή είναι η Μαντώ.

Δηλαδή εσένα. Και πάμε τώρα σε κάποιους χειριστικούς ανθρώπους. Εκείνους χειριστικούς ανθρώπους που δεν το συνειδητοποιούμε εύκολα, γιατί νομίζουμε ότι τα κάνω από αγάπη, ότι εμείς φταίμε για όλα. Όμως αυτό είναι. Χειριστικές συμπεριφορές λοιπόν, και ακούστε πώς το πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Πάντα σε ρωτάνε, με πιστεύεις έτσι, ή μπορώ να σου ζητήσω άλλη μια μικρή χάρη. Για αυτούς είναι μικρή, ξέρεις, για σένα μπορεί να είναι και πάρα πολύ μεγάλη. Όταν κάτι τους πεις, κοιτάνε πώς να σε βγάλουν και λίγο ότι δεν σε καταλαβαίνουν, από πού και ως πού άραγες. Δεν το εννοούσαν έτσι. Και γιατί πρέπει να τα λες όλα στους άλλους? Είναι καλύτερα να σε χειρίζονται οι χειριστικοί άνθρωποι μόνοι τους, να μην τα μοιράζεσαι με άλλους, να μην σου ανοίγουν τα μάτια άλλοι. Αν κάπου πας να αμυνθείς, κοιτάνε απλά να σου θυμίσουν πόσο αγενής είσαι ή πόσο χωρίς κατανόηση, δεν καταλαβαίνεις και είσαι και αγενής και είσαι και πάρα πολύ ευαίσθητος. Δεν ξέρω, σου θυμίζουν κάτι όλα αυτά?

0: αυτό που έχουμε μερικές, να μην θέλουμε να χρωστάμε πουθενά και στο τέλος σκεφτόμαστε πόσα δώσαμε, πόσα πήραμε και βγαίνουμε μόνο χαμένες. Ταυτίζεται κάποια εκεί έξω? Ο λογαριασμός από την Κατερίνα Λιόλιου λοιπόν, και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε και την Ξένια Κούρτογλου με τη δική της θήλη στην εκπομπή μας. Πάμε να την ακούσουμε και μετά πάλι μαζί.
1: Κάτι που αντιμετωπίζουμε συχνά με τους ανθρώπους που βλέπω στις ατομικές μου συνεδρίες είναι τα δυσάρεστα συναισθήματα, για τα οποία βιώνουν ενοχές και ντροπή. Αυτό συμβαίνει γιατί σε πολλούς ανθρώπους, όταν ήταν μικρά παιδιά, απαγορευόταν να εκφράσουν τα αρνητικά τους συναισθήματα, όπως ο θυμός, ο φόβος, η στενοχώρια, η απογοήτευση. Στην προσπάθειά τους αρκετοί γονείς να ευχαριστούν τα παιδιά τους ή να τα βλέπουν πάντα γελαστά και ευτυχισμένα, τα απαξιώνουν όταν είναι στενοχωρημένα, δεν τους αναγνωρίζουν το δυσάρεστο συναίσθημα και τα αποτρέπουν από το να τα εκδηλώνουν. Αν σας συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα μοιραστώ 5 βήματα που θα σας βοηθήσουν να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα. Στο νούμερο 1, αναγνωρίστε ότι και τα δυσάρεστα συναισθήματα έχουν την αξία και τη χρησιμότητά τους. Τα συναισθήματα είτε έχουν σκοπό την προστασία μας από απειλές και κινδύνους όπως ο φόβος, έχουν όμως και το ρόλο της πηξίδας που δείχνει πόσο έχουμε απομακρυνθεί από τον εαυτό μας, τις αξίες μας, τις ανάγκες μας. Στο νούμερο 2, αφήστε τον εαυτό σας να τα βιώσει και μην τα καταπιέζετε. Ακόμα και αν γίνεστε δυσάρεστοι όταν τα βιώνετε, είναι καλύτερα να τα ζείτε, να τα εκφράσετε και να ζητήσετε κατανόηση, παρά να τα καταπιέσετε και να κάνετε ότι δεν σας συμβαίνουν. Γιατί όλα τα καταπιεσμένα δυσάρεστα συναισθήματα που δεν διαχειρίζεστε ώστε να απελευθερωθούν, θα μείνουν φωλιασμένα σαν ενέργεια στο σώμα σας και πιθανά κάποια στιγμή θα σωματοποιηθούν, είτε σαν δερματικές διαταραχές, είτε σαν διαταραχές στο πεπτικό σας σύστημα ή ακόμα με πονοκεφάλους και ζαλάδες. Στο νούμερο 3, προσδιορίστε ποιο ακριβώς είναι το συναίσθημα που σας βαραίνει. Άλλο είναι να νιώθετε θυμωμένοι, άλλο φοβισμένοι, άλλο πανικοβλημένοι, άλλο απελπισμένοι. Και καλό είναι να τα ονοματίσετε, γιατί ο χαρακτηρισμός σας βοηθάει να τα ξεδιαλύνετε κιόλας. Στο νούμερο 4, εντοπίστε τι ακριβώς είναι εκείνο που προκάλεσε το αρνητικό συναίσθημα που νιώθετε. Συχνά, κάτι που σας θύμωσε μπορεί να ήταν μια επιφανειακή αφορμή. Για παράδειγμα, αν το αφεντικό σας απέρριψε μια πρόταση που κάνατε, τι ακριβώς είναι αυτό που σας έκανε να θυμώσετε? Ο τρόπος που σας μίλησε? Ή μήπως η απόρριψη έφερε στην επιφάνεια θυμό που έχετε απέναντι στον εαυτό σας, γιατί νιώθετε ότι δεν είστε αρκετός? Και στο νούμερο 5, μέσα από το αρνητικό συναίσθημα και τον λόγο που το προκάλεσε, ανακαλύψτε τι πραγματικά έχετε ανάγκη. Ακολουθώντας αυτό το κανάλι σκέψης, θα βρείτε όχι μόνο τι κρύβεται πίσω από αυτό που νιώθετε, αλλά και τους τρόπους μέσα από τους οποίους μπορείτε να αναζητήσετε βοήθεια, πιθανές λύσεις, νέες επιλογές, καινούργιες αποφάσεις που θα σας βοηθήσουν να πάτε μπροστά. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά

0: δάσκαλη.
1: Εγώ πάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για μπογωτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Μας αρέσουν αυτά τα χαρούμενα καλοκαιρινά τραγούδια. Έχει μια χαρά ο Αύγουστος, ακόμα κι αν είσαι στα ίδια και στα ίδια. Γιατί είναι πόσες μέρες διακοπές μπορούμε να ξεφύγουμε όλοι μας. Όποια αν είστε να περνάτε όμορφα, ναι, είναι η εκπομπή Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Και αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ένα ένοχο κορμί. Τι να έχει κάνει άραγες.

0: Ηλιοβασίλεμα, κρασί και μια αγκαλιά. Και μπορεί να μην φτάνει τελικά και μια αγκαλιά ή ένα ποτήρι κρασί ή ένα ηλιοβασίλεμα. Να θέλουμε μερικά παραπάνω για να περάσουμε ωραία αυτόν τον Αύγουστο. Που πότε έφτασε στα μισά του κιόλας.
1: Έλα.
0: Έλα πάλι. Απ' την αρχή. Να περάσουμε ακόμα καλύτερα και θα έρθει και αυτή η ώρα. Όμως για την ώρα κάποιος πρέπει να φύγει. Και αυτή είμαι εγώ. Δύο ολόκληρες ώρες ήμασταν εδώ με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Βίκη Χατζάκη στην παρέα σας, όπου κι αν είστε να περνάτε όμορφα. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
10: Εγώ πάτραχο.
9: Το μωρό κροκοδυλάκι.
10: Φύγαμε για μπογωτάκι.
11: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
13: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
15: Από το 1977 στο Mediterranean.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, εδώ είμαστε στο στούντιο. Μπήκαμε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Αχ, μία μέρα πριν το 15 Αύγουστο, 14 Αυγούστου, Παρασκευή. Εδώ είμαστε, Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, στο στούντιο για το επόμενο δίωρο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Βεβαίως, βεβαίως, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Έτσι,
1: όλα
0: χαμός μαζικά, αυτές τις μέρες.
1: Όλα ονειρεμένα, 14 του μήνα και είμαστε μία ανάσα από τον 15 Αύγουστο. Ακριβώς μία ανάσα. Κάνεις δηλαδή ένα... και τσουπ, 15 Αύγουστο.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι αυτό και το Σαββατοκύριακο ίσως το επόμενο που γίνεται χαμός. Μετά σιγά σιγά επιστρέφουν όλα στη θέση τους. Εμείς εδώ για δύο ώρες στη θέση μας σήμερα. Έβλεπα αυτό με το κουτί των πρώτων βοηθειών, το οποίο μας είπαν αρχικά ότι είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε στα αυτοκίνητά μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά αυτό πήρε μια παράταση από τον Ιούνιο.
1: Ναι, πήρε.
0: Στον Ιανουάριο του 27.
1: Εγώ το είχα πάρει ήδη, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις.
0: Κι άλλοι το πήρανε, έτσι. Βέβαια, έβλεπα, εγώ δεν το έχω πάρει. Έβλεπα τι περιέχει μέσα. Καταρχήν, έλεγα τώρα, αν πάθεις κάτι, χτύπα ξύλο, δεν ξέρεις πού να τα χρησιμοποιήσεις τα μισά από αυτά. Έτσι.
1: Να σου πω μια προσωπική άποψη.
0: Το μόνο που έλειπε είναι, ας πούμε, η λαβίδα. Θα έκανα χειρουργείο σε λίγο με αυτά τα υλικά που έχει εκεί
1: μέσα.
0: Να
1: σου πω μια προσωπική άποψη.
0: Οι μάσκες που χρειάζονται ακριβώς. Που λέει δύο μάσκες προσώπου. Πού χρειάζονται.
1: Να σου πω μια προσωπική άποψη.
0: Πες.
1: Για μένα, όταν δίνεις για δίπλωμα οδήγησης, παράλληλα στα μαθήματα που κάνεις, θα πρέπει να είναι και οι πρώτες βοήθειες.
0: Εντάξει. Okay, αλλά επειδή συνήθως πάνω στον πανικό.
1: Δεν είναι έτσι, όλοι σε θέση να τις εφαρμόσουν.
0: Ναι, όχι, δεν είσαι σε θέση να τις εφαρμόσεις.
1: Θα σου πω, δεν είναι όλοι σε θέση. Αυτό το δέχομαι.
0: Μπορεί, μπορεί.
1: Αρκετοί άνθρωποι όμως μπορούν να επιδείξουν την αντίστοιχη ψυχραιμία και να αντιμετωπίσουν μια επίγουσα κατάσταση.
0: Να πω, ρε παιδιά.
1: Καλό είναι να γνωρίζεις. Εκείνη την ώρα μπορεί να λειτουργήσει ο εγκέφαλός σου και να τα εφαρμόσεις. Μπορεί να μην λειτουργήσει, να μην τα καταφέρεις. Καλό είναι όμως να ξέρεις.
0: Το κόστος λέει από 25 έως 50 ευρώ.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Για αυτό το κουτί. Έτσι. Ναι.
1: Όχι. Τόσο έλεγε. Όχι. Υπάρχει συγκεκριμένη σήμανση.
0: Ναι.
1: Και μπορείς να τα βρεις και σε πολύ χαμηλότερες τιμές.
0: Μακάρι, τι να πω. 10
1: με 15 ευρώ.
0: Δεν ξέρω, εδώ έτσι έλεγε.
1: Εγώ δηλαδή αυτό που πήρα, που είχε την αντίστοιχη σήμανση της έγκρισης, είναι εκεί.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Τα συζητάμε αυτά γιατί είναι μέρες που, ξέρεις, υπάρχει μια κίνηση. Έτσι, παίρνεις το αυτοκίνητό σου, φεύγεις. Ακόμα και σε νησί, ρε παιδί μου. Εντάξει, το αυτοκίνητό σου πάλι θα πάρεις. Τι, δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, έρχεται μουσική για δύο ώρες εδώ. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Τι έχουμε σήμερα, πολλά και διάφορα που λες και εσύ. Έτσι, έχουμε όμως, επειδή μιλάμε συνήθως και για αυτά που συμβαίνουν πάνω από το κεφάλι μας και για τις αποστολές στη Σελήνη, στον Άρη και πάει λέγοντας, έτσι σαν να είναι, ρε παιδί μου, αυτονόητο ότι όπως ζούμε στη Γη, περίπου θα ζούμε και, στον Άρη, ξέρω και εγώ, ή στη Σελήνη, οπότε τα συζητάμε πολύ εύκολα όλα αυτά.
1: Έτσι, εντάξει, αλλά άλλες συνθήκες, άλλο πράγμα είναι αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όμως λες θέλω να πάω εκεί να μείνω, ξέρω και εγώ, ή τα σχεδιάζει άλλος να μένει ο κόσμος εκεί, σου λέει.
1: Ναι.
0: Έτσι, έρχεται εδώ ένας ειδικός που διαβάζω. Έτσι, και ο ίδιος σου λέει ότι, ας πούμε, λέει, για να δούμε λιγάκι την ανθρώπινη ζωή σε μια πόλη της Σελήνης το 2126, λέει ο ειδικός, έτσι, πώς θα ήταν εκεί η ζωή, αν μπορούσε να σταθεί. Όλα αυτά τα λέει ο ειδικός, το τονίζω. Και λέει, η ζωή εκεί θα ήταν ένας ζωντανός εφιάλτης. Για ποιο λόγο, η καθημερινότητα, έτσι, σε μια πόλη περίπου του 1 εκατομμυρίου πάνω στην Σελήνη, έτσι, ξεκινάει με την έλλειψη ατμόσφαιρας, η οποία φέρνει πάρα πολλά κακά. Όπως είναι, ας πούμε, η ηλική ακτινοβολία, η οποία καταστρέφει το DNA. Μικρομετεωρίτες σε μέγεθος σφαίρας που πέφτουν από το πουθενά και κάνουν φοβερές ζημιές. Έτσι, και στο κτίριο και στον άνθρωπο. Δηλαδή, και με στολή να βγεις, έτσι, μόλις περάσει αυτό, έχεις τελειώσει.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, σου λέει ο ειδικός. Έτσι, επίσης, είναι αυτό που το βράδυ έχει μείον 73 στη Σελήνη και το πρωί έχει συν 127, που σημαίνει ότι αν επιζήσεις από όλα τα υπόλοιπα, πρέπει να βγεις με ειδική στολή έξω για λίγο, για μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα, αν 1 εκατομμύριο κόσμος μπορεί να ζήσει με αυτό, σου λέει, είναι λίγο δύσκολο αυτό, μην το ονειρεύεστε. Έτσι, το πιο πιθανό μέρος για να υπάρχει αυτή η πόλη στη Σελήνη είναι ο νότιος πόλος της Σελήνης. Πουθενά αλλού δεν είναι καλύτερες συνθήκες.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, είδαμε και τον, ακούσαμε μάλλον, και είδαμε και τον δικό μας τον πολύ γνωστό επιστήμονα, ο οποίος έχει έρθει από την NASA.
1: Ναι.
0: Και είναι εδώ πλέον λόγω σύνταξης, φαντάζομαι. Και είχε πει σε μια του μου ξεφεύγει το όνομα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε πει σε μια συνέντευξη του τον τελευταίο χρόνο ότι είναι βλακίες όλα αυτά.
1: Το να, δηλαδή, μείνουμε εκεί.
0: Ναι, δεν μπορεί να μείνει, λέει. Άνθρωπος, αυτά είναι βλακίες, λέει, των πλουσίων δεν μπορεί να μείνει άνθρωπος στη Σελήνη ούτε στον Άρη. Και είμαι μαζί του. Δηλαδή, εγώ το λέω ότι το σπίτι μας είναι η Γη. Είναι φανταστικό σπίτι, είναι υπέροχο σπίτι, πρέπει να το προσέξουμε.
1: Στον κύριο Κρεμιζή αναφέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί έχω, ξεχνάω ονόματα μερικές φορές, έτσι, από παλιά δηλαδή, όχι τώρα. Οπότε είμαι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή δεν μου έχει δημιουργηθεί ποτέ το αίσθημα ότι θέλω να φύγω, να πάω αλλού, εκτός είναι ένας άνθρωπος περιπετειώδης που δεν αγαπάει και πολύ τη ζωή του και σου λέει, κάτσε λίγο να δούμε πώς είναι εκεί. Ή και τον αντεμπληρώνουν ακριβά, ας πούμε. Οπότε ναι, να λέει ότι θα το διακινδυνεύσω γιατί θα πάρω πολλά λεφτά στην επιστροφή.
1: Τι να σου πω. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι να πάρω μια ανάσα. Και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε σαν σήμερα που έρχεται μετά τις διαφημίσεις.
1: Βεβαίως. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και να πούμε και σήμερα.
0: Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μπροστά μας. Έτσι, ναι. Εννοείται. Ναι.
1: Πανηγύρια λοιπόν, έχουμε, χορούς,
0: καλά,
1: έχουμε
0: πανηγύρια,
1: έχουμε.
0: Τα πανηγύρια έχουν γίνει πλέον μόδα. Δεν ξέρω αν είδες μπύρα που διαφημίζει ότι είναι για τα πανηγύρια.
1: Τι ωραία.
0: Επίσης, έχει γίνει μόδα το πανηγύρι. Αυτή η γογό τσαμπά ειδικά δεν ξέρει πού να πρωτοπάει. Είναι κάθε μέρα κάνει κι άλλο πανηγύρι.
1: Τώρα είναι η εποχή της εσύ. Τι δουλειά σου παίρνει η γυναίκα.
0: Όχι, λέω απλά ότι τα πανηγύρια είναι μόδα αυτό το διάστημα. Γίνεται χαμός.
1: Εδώ έχουν βγει και εφαρμογές.
0: Πανηγύρι και γουρνοπούλα.
1: Εντάξει, γουρνοπούλα δεν είναι παντού.
0: Στα πανηγύρια.
1: Δεν είναι παντού. Δεν έχουν όλα τα πανηγύρια γουρνοπούλα. Άλλα πανηγύρια έχουν σουβλάκια. Άλλα πανηγύρια έχουν ψάρια.
0: Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό.
1: Έχουμε απ' όλα.
0: Δεν υπάρχουν πανηγύρια που να έχουν ψάρια και γουρνοπούλα. Δεν ξέρω. Δεν μου έχει τύχει.
1: Δεν έχω συναντήσει. Συνήθως είναι λίγο χωριστά αυτά. Τσακώνονται άμα βρεθούν μαζί.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα.

0: λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: δεύτερο ημίωρο Παρασκευής. Είναι 14 Αυγούστου, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Εδώ είμαστε παρεούλα. Αυγουστιάτικο, ξεκάθαρα. Καλώς ορίσατε εσείς που ήρθατε τώρα ή πιο πρόσφατοι για διακοπές στα μέρη μας. Ελπίζουμε να περάσετε υπέροχα.
0: Καλές διακοπές. Εμείς εδώ είμαστε κάθε μέρα, να το ξέρετε.
1: Σας κρατάμε συντροφιά εκτός Σαββατοκύριακου, Δευτέρα με Παρασκευή. Λοιπόν,
0: ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Ευβαλή,
0: Κοσμάς και Δραμάδος.
1: Η ματιά μας στο παρελθόν, λοιπόν. 14 Αυγούστου το 1846, ο Αμερικανός συγγραφέας Henry David Thoreau φυλακίζεται επειδή αρνείται να πληρώσει φόρο για λόγους ιδεολογίας. 1867 υπογράφεται στο Φεσλάου της Αυστρίας η μυστική συνθήκη της Ελληνοσερβικής Συμμαχίας, η οποία αποσκοπεί στην απελευθέρωση των χριστιανικών εδάφων που κατέχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στα Βαλκάνια. 1974 εκδηλώνεται στην Κύπρο ο δεύτερος Ατύλλας με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης μετά τον τορπιλισμό από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενέβης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. 1980 ο ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα ηγείται των απεργιών στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ της Πολωνίας, προκαλώντας το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας. 1996 νέα ένταση στην Κύπρο, οι Τουρκοκύπροι δολοφονούν εν ψυχρό τον 26χρονο Σολομό Σολομού την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Δερίνια. 2005 αεροσκάφος Boeing 737-400 της κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας Ήλιος, που είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, συντρίβεται στο γραμματικό Αττικής με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 14 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, είναι η εποχή, το καλοκαίρι, η εποχή των γάμων. Εντάξει.
1: Ναι, λες εσύ.
0: Δεν είναι η εποχή των γάμων στην Ελλάδα, το καλοκαίρι.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να παντρευτώ έτσι Ιούλιο-Αύγουστο, ποτέ όμως. Ούτε είναι, Σεπτέμβριο.
0: Εγώ Σεπτέμβριο παντρεύτηκα, μια χαρά ήταν ο καιρός. Είναι πολλοί οι γάμοι οι οποίοι γίνονται το καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Okay,
0: είναι πολλοί. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν,
1: γίνονται ακόμα γάμοι, ε.
0: Ναι, γίνονται ακόμα γάμοι.
1: Τι λέει.
0: Και αυξάνονται πολύ και τα βιντεάκια που κυκλοφορούν στα social από τους διάφορους γάμους.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα βιντεάκι, το οποίο το λες και χιουμοριστικό έτσι όπως εξελίχθηκε, με ένα κουμπάρο σε γάμο, όπου την ώρα που πήγε να αλλάξει τα στέφανα, συνειδητοποίησε ότι δεν έφτανε λόγω ύψους.
1: Ήταν κοντούλης. Ωραία.
0: Λοιπόν, και φυσικά οι φίλοι στα δύσκολα φαίνονται, έτσι. Και οι φίλοι του κουμπάρου επιτόπου τον σήκωσαν κατά κάποιο τρόπο στα χέρια για να μπορέσει να αλλάξει τα στέφανα. Δύο φίλοι πήγαν, τον σήκωσαν.
1: Δεν ήταν και χοντρός.
0: Όχι, καλά, μια χαρά είναι το παλικάρι.
1: Ναι, γιατί θα υπήρχε πρόβλημα.
0: Και το κοντός είναι πάντα συγκριτικά με τους υπόλοιπους.
1: Ναι, εντάξει. Δεν ήταν πασχεμπολίστες, φαντάζομαι, οι άλλοι. Φυσιολογικοί άνθρωποι ήταν.
0: Κοίτα, το γαμπρό το λες ψηλό. Δηλαδή, όπως τον βλέπω και σε
1: μέτρα,
0: σχέση με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Είναι ψηλός, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ, παιδιά, είχα αντίστοιχο θέμα στο δικό μου το γάμο. Γιατί ο άντρας μου 1,93. Ο κουμπάρος 1,92, ξέρω εγώ, εκεί κοντά στο ύψος. Η κουμπάρα 1,85. Ναι, παιδί μου, εγώ ήμουν η τάπα της υπόθεσης.
1: Ναι, αλλά δεν είχες τέτοιο πρόβλημα. Σε φτάναν.
0: Με φτάνανε, ναι. Απλά ήταν η φάση, αν δεν φόραγα και ένα τακούνι τύπου αρκετά μεγάλο για να φτάσω κάπου ψηλά κι εγώ.
1: Εντάξει, και
0: θα ήσουν σε φάση που είναι η νύφη κάπου εκεί κάτω.
1: αυτά είναι άλλα προβλήματα. Εντάξει, βολεύονται αυτά.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Τι Σαββατοκύριακο κι αυτό. Έτσι, του 15 Αύγουστο.
1: Σαββατοκύριακο 15 Αύγουστο.
0: Τη Δευτέρα όμως εμείς εδώ κανονικότατα θα επιστρέψουμε. Προς το παρόν διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσει κανείς. Are you ready?

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
15: Από το 1977, στο Μεδιτερ.

0: Είναι τέτοιες μέρες που θέλω να σε ταξιδέψω. Και εσένα και τον ακροατή.
1: Ταξίδεψε με.
0: Ναι. Λίγο με τη σκέψη, έτσι, να σε ρωτήσω. Αν ήσουν μόνη, ρε παιδί μου.
1: Σαν το λεμόνι.
0: Ναι, μόνη. Ναι. Μόνη τώρα δεν χρειάζεται να είσαι και, ξέρω κι εγώ, χωρισμένη, μόνη, χωρίς σχέση. Μπορεί να είχες σχέση, ας πούμε, αλλά να αποφάσισες να πας λίγες μέρες μόνη σου διακοπές. Χωρίς φίλες. Έτσι,
1: ναι.
0: Μιλάμε για μόνη τώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Σε ποιες πόλεις ή χώρες θα πήγαινες και θα νιώθες ασφάλεια μεγαλύτερα από αυτά που ξέρεις γύρω σου? Σε βάζω τώρα σε σκέψεις, ας πούμε. Θα ήταν κάποια ευρωπαϊκή πόλη? Θα ήσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως ασφαλή χώρα?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω. Πού πάει το μυαλό σου? Αυτό ρωτάω. Πού πάει το μυαλό σου? Εκεί για ασφάλεια. Είπα. Μια γυναίκα μόνη, ναι, της θέλει να φύγει μια εβδομάδα να πάει σε μια άλλη χώρα. Ας πούμε, ποια χώρα θα ήταν αυτή που θεωρείς ότι είναι ασφαλής χώρα? Ξέρω, το Παρίσι.
1: Κοίτα, θα επέλεγα μια χώρα όπου θα μπορούσα να συνεννοηθώ πολύ καλά λεκτικά στη γλώσσα.
0: Αυτή είναι η ασφαλεία για μια γυναίκα μόνη της?
1: Θεωρώ ότι αυτό προσθέτει ασφάλεια, το να μπορείς να συνεννοηθείς. Θα μπορούσα να πάω Παρίσι, πιστεύω. Λονδίνο. Θα ένιωθα ίσως πιο μεγάλη ασφάλεια. Και στην Ολλανδία ίσως. Και η Ιρλανδία. Δεν μου βγάζει.
0: Θα σε εκπλήξω λοιπόν.
1: Θα με εκπλήξεις.
0: Γιατί ηλεκτρονικά ψήφισαν οι γυναίκες μόνες.
1: Ναι.
0: Ποιες είναι οι ασφαλείς χώρες στον κόσμο?
1: Οι ασφαλείς χώρες, για πες.
0: Έτσι. Λοιπόν, σου έχω στις 4 πρώτες θέσεις πράγματα που δεν περιμένεις. Κωσταρίκα.
1: Okay.
0: Έτσι. Εσθονία στη δεύτερη θέση.
1: Mm-hmm.
0: Βιετνάμ στην τρίτη θέση.
1: Βιετνάμ.
0: Uh-huh. Και Ουρουγουάι στην τέταρτη θέση. Έτσι ψήφισαν οι γυναίκες μόνες που σου λέει ποια
1: που
0: είναι
1: ταξιδεύουνε...
0: οι ασφαλέστερες, okay, χώρες για να πεις ότι ταξιδεύω. Καμία ευρωπαϊκή. Έτσι. Η Εσθονία ίσως είναι πιο κοντά μας. Ας το έλεγα εγώ. Έτσι. Κωσταρίκα, Εσθονία, Βιετνάμ και Ουρουγουάι. Εκεί είναι τα κορίτσια ασφαλή περισσότερο.
1: Ναι.
0: Αυτά είδες.
1: Εντάξει, η Εσθονία Ευρώπη είναι. Δεν είναι καμία ευρωπαϊκή.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι καμία. Λέω η Εσθονία είναι πιο κοντά μας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι η γλώσσα δεν σε βοηθάει και πάρα πολύ και να την ξέρεις. Δηλαδή, τι να ζητάς βοήθεια και να σε καταλαβαίνουν γύρω σου, δεν πρόκειται να έρθουν να σε βοηθήσουν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έτσι, αλλά σου συμβαίνει κάτι. Για παράδειγμα, σου θες να φτάσεις με ευκολία στην ελληνική πρεσβεία και χρειάζεσαι κάποιες οδηγίες γιατί
0: καλά,
1: δεν μπορούν
0: τώρα,
1: να σε βοηθήσουν.
0: Μέχρι εκεί είναι το ζήτημα.
1: Είναι σημαντικό.
0: Έτσι.
1: Ή πας, ας πούμε, σε ένα νοσοκομείο, γιατί μιλάμε για ασφάλεια. Έτσι, πας σε ένα νοσοκομείο, εδώ, να μπορείς να συνεννοηθείς με τους γιατρούς, να εξηγήσεις τι νιώθεις.
0: Εδώ όμως οι γυναίκες μόνες, σε αυτή εδώ το ψήφισμα, το ηλεκτρονικό, ψηφίζουν με τη λογική της μόνης γυναίκας.
1: Ναι.
0: Όχι άμα σου τύχει κάτι, ξέρω κι εγώ,
1: ναι,
0: για νοσοκομείο. Okay. Καταλαβες.
1: Ναι, αυτό όμως, αν είσαι μόνος σου. Χρειάζεσαι ακόμα περισσότερο το να μπορείς να συνεννοηθείς, γιατί δεν υπάρχει ένας δεύτερος άνθρωπος να βοηθήσει σε δύο, ναι, καταστάσεις.
0: Πάντως δεν είναι μέσα του Παρίσι.
1: Okay.
0: Όπως το βλέπεις, δεν είναι μέσα του Λονδίνο επίσης. Έχω πάει σε αυτά. Είναι πραγματικά. Έχεις μια ανασφάλεια, θέλει. Την έχεις την ανασφάλειά σου.
1: Κοίτα, στο Λονδίνο, όπου είχα πάει για δουλειά μόνη μου, δεν είχα νιώσει κίνδυνο. Βέβαια, οι περιοχές που κυκλοφόρησα σε ασφαλείς περιοχές, έτσι. Κίνδυνο δεν ένιωσα.

0: με τα ταξίδια.
1: Ναι, ταξίδια. Ναι.
0: Δεν έχω πάει, ούτε Ουρουγουάη έχω πάει που λέγαμε προηγουμένως. Ναι, ούτε Βιετνάμ, ούτε Κωνσταρίκα, ούτε Εστονία, ούτε τον ονειρεύομαι να πάω σε αυτά, να σου πω την αλήθεια.
1: Κωνσταρίκα ονειρεύομαι να πάω, να σου πω.
0: Έχω ένα δίλημα αυτόν τον καιρό, θα σου έλεγα.
1: Τι δίλημα?
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να τύχει, έτσι να πρέπει να διαλέξω ένα μέρος που πρέπει να πάω. Είτε Πουκέ, είτε Αίγυπτο.
1: Ναι.
0: Έτσι, και λέω καλύτερα Αίγυπτο. Γιατί δεν έχω πάει καθόλου εγώ πυραμίδες και τέτοια.
1: Αυτό και δεν εγώ Αίγυπτο θα σου έλεγα, γιατί μπορείς να κάνεις.
0: Έτσι και Αλεξάνδρεια. Ενώ στο Πουκέτ θα βαρεθώ να κάθομαι εκεί.
1: Δεν νομίζω ότι θα βαρεθείς, αλλά και εγώ ανάμεσα σε αυτά τα δύο Αίγυπτο θα
0: έλεγα. Άσε που είναι μεγάλο το ταξίδι.
1: Ούτε αυτό θα λειτουργούσε ανασταλτικά για μένα, αλλά...
0: Για το τελικό αποτέλεσμα λέω μεγάλο ταξίδι.
1: Η Αίγυπτος... δεν έχω πάει Αίγυπτο, έχω πάει σε διπλανή χώρα. Είναι, φαντάζομαι, γενικά μια μοναδική εμπειρία. Και να πας και στο...
0: Μόνο και μόνο για τις πυραμίδες εγώ ήθελα να πάω.
1: Και στο νέο μουσείο που έχουν φτιάξει.
0: Ναι, και το νέο μουσείο, αυτά τα δύο.
1: Είναι συγκλονιστικό από
0: ό,τι έχω δει. Μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Η Ινδία που ψαχνόμουν δεν... Δεν θα πήγαινα, όχι, δεν θα πήγαινα για το λόγο ότι δεν μου άρεσε αυτό που είχα δει. Είναι πολύ βρωμιά. Mm. Πολύ βρωμιά.
1: Και επικίνδυνα που ναι, έχω μάθει.
0: Πολύ βρωμιά. Έτσι με τα ταξίδια.
1: Λοιπόν, ερώτηση. Έχεις, όπως είχαν έτσι και πιο παλιά, ένα βάζο στο σπίτι που να ρίχνεις κέρματα?
0: Έλαντε. Είναι και αυτό.
1: Έχεις?
0: Όχι.
1: Όχι. Τα θυμάσαι όμως πιο παλιά?
0: Ναι,
1: υπήρχε,
0: τα... Εγώ τα πετάω
1: όλα...
0: από εδώ και από εκεί, καταλαβαίνεις, και μετά αρχίζω και τα ψάχνω να τα χρειαστώ.
1: Υπήρχαν σε όλα τα σπίτια έτσι και πιο παλιά κάποια βάζα που ρίχνανε κέρματα, ρέστα, ξέρω εγώ, ψηλά. Ένας παππούς έβαζε κέρματα σε βάζο για 70 χρόνια. Όταν έφτασε στα 91 του, ο εγγονός έκατσε και άνοιξε αυτό το βάζο που ήταν γεμάτο κέρματα για να δει πόσα βρίσκονταν εκεί πέρα. Μιλάμε όμως για ψιλικοκό, έτσι.
0: Είναι πολλά τα χρόνια όμως.
1: Λοιπόν, ο παππούς είχε συγκεντρώσει σε αυτό το βάζο 2.052,76 δολάρια. Δηλαδή περίπου 1.887 ευρώ.
0: Εμένα μου φαίνεται πολύ μικρό το ποσό αυτό. Για τόσα χρόνια.
1: Ήταν ψιλικοκό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι ήτανε πολύ μικρό
1: πένες,
0: το ποσό.
1: Ρε παιδί μου, δεν
0: είναι, πολλά,
1: σε...
0: είναι πολλά τα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια.
1: Λοιπόν, στο βάζο αυτό δεν υπήρχαν μόνο συνηθισμένα κέρματα, αλλά και ορισμένα παλαιότερα κομμάτια, τα οποία χαρακτηρίζονται πλέον συλλεκτικά, μεταξύ των οποίων και ένα σεντ του 1928, αλλά και νομίσματα που χρονολογούνται το 30, το 40 και το 50.
0: Άρα η αξία τους είναι μεγαλύτερη.
1: Έτσι, ναι, η καταμέτρηση ήταν τόσο.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Δεν είχε κανένα ποσό που σε σώζει. Εκτός και αν νόμιζε από αυτό, κάνει 10-20 χιλιάρια. Οπότε εντάξει, λες, οκ.
1: Εντάξει, ναι, αλλά είναι και ένα ποσό. Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου, ας πούμε, ότι μπορεί κάπου στο πατρικό μου να υπάρχει. Εντάξει, όχι τόσο μεγάλο, αλλά να υπάρχουν τύπου εκείνες οι δεκάρες ή τρύπιες.
0: Ναι,
1: ή
0: ναι.
1: Τέτοια νομίσματα.

0: Πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής, 14 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, Σαββατοκύριακο Καύτο. Έτσι έχει ξεκινήσει ήδη δηλαδή. Χαζεύω πάρα πολύ αυτά τα βιντεάκια τα οποία τώρα επειδή έρχονται εκλογές, παρόλο που τέλος πάντων δεν είναι και επίσημο εντελώς, επειδή μου που βγαίνουν κάτι βιντεάκια που ανταγωνίζονται, ας πούμε, ποιος είναι ο πιο ωραίος από την κορυφή. Ο ένας λέει, είσαι κούκλος από κοντά, σε αδική η κάμερα. Mm. Έτσι, η άλλη λέει, παλικάρι μου, τι όμορφος που είσαι εσύ. Mm. Έτσι, έχει μετατραπεί, ας πούμε, η πολιτική σε καλυστία, θα έλεγα. Έτσι, αυτός είναι πολύ όμορφος.
1: Του σου μισε μάτια άξο.
0: Έτσι.
1: Ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μετά τις διαφημίσεις, τελευταίο ημίωρο, μη φύγει κανείς.

0: είναι νερό. Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Από το 1977.

0: εδώ, τελευταίο 20 λεπτό επιστρέψαμε στο στούντιο μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική, Ευηβαλίκος μας και Τερμάδος εδώ, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, λίγο πριν το 15 Αύγουστο. Εμείς εδώ είμαστε κανονικότατα με το παγωτάκι μας, έτσι, το air condition.
1: Δροσιζόμαστε όσο μπορούμε.
0: Σχέδια που κάνουμε για διακοπές τις επόμενες μέρες, μην νομίζεις. Έτσι έβλεπα εδώ να σε ταξιδέψω λίγο στη Βαρκελόνη,
1: ναι.
0: Όπου έχουμε ένα γεγονός το οποίο για τους τουρίστες τουλάχιστον αξίζει ο κόπος. Έτσι, είναι η Σαγράδια Φαμίλια που ολοκληρώθηκε,
1: ναι.
0: Έτσι, αυτό το χτίσμα μετά από 100 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή ο Γκαουντί, ο Άντων Γκαουντί, που το έκτισε αυτό, που το σχεδίασε και το ξεκίνησε, εν πάση περιπτώσει. Είναι γεγονός αυτό, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, πραγματικά, άμα πας στην... Έχω πάει στη Βαρκελόνη μια φορά και έλεγαν ακόμα το χτίζουν. Είχε ακόμα, ξέρω κι εγώ, από τότε. Έτσι.
1: Okay.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Θα το βρούμε όσοι πάνε στη Βαρκελόνη ολοκληρωμένο. Εγγένεια κάνει 10 Νοέμβρη.
1: Mm-hmm.
0: Επίσημα εγγένεια. Ωραίο αυτό. Έτσι, άμα έχεις χρόνο να ταξιδέψεις στη Βαρκελόνη, είναι ό,τι πρέπει. Και αν με ρωτάς από προσωπική εμπειρία, μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελόνης ψηφίζω Βαρκελόνη. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς που ακούτε. Έτσι, καμία σχέση. Είναι πιο ονειρική η Βαρκελόνη. Πιο ποιητική θα την έλεγες. Έτσι, πιο κοντά στον Δον Κιχώτη. Γενικότερα, έτσι. Είναι και παλιά η πόλη μέσα, είναι... Αυτά για ταξίδια καλοκαιρινά. Έτσι. Βέβαια η Ισπανία γενικότερα καίγεται. Έχει πολύ, έτσι, λειψιδρία. Ευτυχώς εμείς το αποφύγαμε αυτό. Το αποφύγαμε προς το παρόν. Με τις βροχές που έριξε, στο όριο. Κάποιες περιοχές έχουν ακόμα πρόβλημα.
1: Κάποιες περιοχές έχουν ακόμα πρόβλημα. Mm-hmm. Και να σου πω κάτι, αυτό το πρόβλημα εντείνεται ακόμα περισσότερο όταν δίνονται εγκρίσεις και κατασκευάζονται τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες με ατομικές πισίνες στα δωμάτια, υπερπολυτελείς.
0: Αυτό έλατε. Πώς γίνεται, δηλαδή, πού είναι ο ελεκτικός μηχανισμός?
1: Σε μέρη που έχουν λειψιδρία
0: ήδη
1: φτιάχνουν πισίνες γλυκού νερού και κάνουν και γεωτρήσεις. Δηλαδή να μείνει το νησί
0: να στεγνώσει τελείως,
1: χωρίς νερό, για να γεμίσουν πισίνες ξενοδοχείων.
0: Όχι, είναι και για να ποτίσεις τα ζώα, είναι για να πιεις εσύ νερό.
1: Είπα να μείνει το νησί, ναι, χωρίς νερό.
0: Ναι.
1: Όλες οι δραστηριότητες του νησιού.
0: Τι να πεις.
1: Ας φτιάξει η ξενοδοχειακή μονάδα που έχει τόσα λεφτά μια μονάδα αφαλάτωσης και να χρησιμοποιεί το θαλασσινό νερό στις πισίνες της.

0: Ωραία τα ταξίδια. Έτσι με το μυαλό είναι και τσάμπα κιόλα.
1: Ωραία τα ταξίδια, αυτό είναι αλήθεια. Είναι διάφορα αυτά που διαβάζω και θα ήθελα έτσι να συζητήσουμε.
0: Τώρα είναι λίγο πιο καλοκαιρινή εκπομπή, καταλαβαίνετε, έχει και διάφορα κενά, έτσι, σκέψη. Λόγω ζέστης και 15 Αύγουστο που έρχεται αύριο.
1: Διαβάζω όμως τώρα, θα καταλάβεις για ποιο λόγο γίνονται και τα κενά στο κεφάλι μου. Διαβάζω τώρα για το πρώτο νοσοκομείο φυτών. Στο Εδιμβούργο, πώς φαίνεται?
0: Δεν ξέρω που τα βρίσκεις αυτά. Πραγματικά. Λίγο νερό φέρτε.
1: Οι ασθενείς εντός εισαγωγικών, τα φυτά δηλαδή, μπαίνουν σε ορό και σε καραντίνα.
0: Αυτό με την καραντίνα μην το πεις, βγάζω φλίχτενες δηλαδή, μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Έτσι θα είμαι έξω και θα με γράφουνε.
1: Λέγεται Hilda Houseplant Hospital στο Εδιμβούργο και προσφέρει εξειδικευμένη φροντίδα σε φυτά εσωτερικού χώρου, συμπεριλαμβανομένης της μεταφύτευσης, απομάκρυνσης παρασίτων και χορήγησης λιπασμάτων.
0: Τώρα αυτό έχει κάποια χρησιμότητα, δηλαδή. Δεν ξέρω, αν πάρεις το φυτό δεν θέλεις εσύ να ασχοληθείς μαζί του.
1: Αν πάρεις το φυτό θέλεις εσύ να ασχοληθείς μαζί του. Αλλά είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος παίρνει φυτά
0: βαριέται
1: απλά και μόνο για να τα σκοτώσει. Ναι. Δηλαδή, έχω φίλες οι οποίες μου λένε δεν ζει κανένα από τα φυτά που μπαίνει στο σπίτι μου.
0: Και πώς λέω, να ζήσει.
1: Η Κοστέλο, η ιδρύτρια αυτής της κλινικής για φυτά, εμπνεύστηκε την ιδέα όταν ξεκίνησε να ασχολείται με τη φροντίδα των φυτών. Παρότι διέθετε γνώσεις λόγω ειδικότητας, ένιωθε την ανάγκη να συμβουλευτεί κάποιον ειδικό για να αποφύγει τις κακοτοπιές. Υπάρχουν και πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να περάσουν σεμινάρια για να μπορούν να προσέχουν τα φυτά τους. Όταν πηγαίνεις στο φυτό στην κλινική αυτή, παίρνουν το ιστορικό του ασθενούς.
0: Ρωτάνε τον ίδιο τον ασθενή, μιλάει με το φυτό.
1: Αν εντοπιστούν παράσιτα, το φυτό μπαίνει σε καραντίνα και θεραπεία. Μετά μεταφυτεύεται, κλαδεύεται, καθαρίζεται σχολαστικά. Ενώ τώρα φτάνουμε και στο ζουμί. Το κόστος καθορίζεται από το μέγεθος του φυτού.
0: Εκεί στο κόστος είναι το ζήτημα. Πάντως θα σου πω, θα σε πάω λίγο παλιά. Θυμάσαι μου είχες κάνει δώρο ένα κουμκουάτ.
1: Ναι.
0: Ζει ακόμα.
1: Βγάζει ακόμα.
0: Δεν έχει ψοφήσει ακόμα, άρα σημαίνει ότι τα προσέχω καλά.
1: Κάτι καλό έκανες. Έτσι.

0: εμείς τα μαζεύουμε από εδώ και φεύγουμε. Έχουμε 15 Αύγουστο να οργανώσουμε, νομίζω. Okay. Έτσι και Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα εδώ με ζώδια, κανονικότατα, με νέα από το διάστημα, ως συνήθως, τις Δευτέρες.
1: Βέβαια.
0: Να περάσετε όμορφα. Σας ευχόμαστε. Έτσι, καλές διακοπές στα μέρη μας. Σε όλους αυτούς που κάνουν διακοπές σε αυτές τις μέρες. Λίγο κατανόηση γιατί γίνεται ο κακός χαμός σε κάποια σημεία. Έτσι, σε κάποια εστιατόρια που γεμίζουν πάρα πολύ, σε κάποιες παραλίες. Λίγο κατανόηση. Και λιγότεροι καυγάδες, παιδιά.
1: Αχ, ναι, λιγότερο.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω την ένταση. Καταλαβαίνω ότι θέλεις να ηρεμήσεις, αλλά να ηρεμήσεις μέσω του καυγά δεν βγαίνει. Έτσι, να δείξεις δηλαδή ποιος είναι ο μάγκας, ξέρω κι εγώ. Έτσι, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Λοιπόν, με αυτές τις ευχές, καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα εδώ, εμείς ραντεβού.
1: Πολλά φιλιά από εμάς.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
10: Εγώ βάτραχο.
9: Το μωρό κροκοδυλάκι.
10: Φύγαμε για βογωτάκι.
11: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
13: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
14: και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή. Και η χαρά μας είναι μεγάλη. Όχι, γιατί...
1: μεγάλη.
2: Ας έρθει η Μέλλα να πει τι λέει πάντα για την Παρασκευή.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
2: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Τι? Πέτρα, μέλι. Πέτρα, μέλι. Θυμάσαι ένα. Σε κάποιο σόου ήταν που έπαιζε ένας με την κοιλιά του και έκανε πέτρα, μέλι. Πέτρα, μέλι. Μόνο εγώ το θυμάμαι.
1: Μάλλον.
2: Καμένα, μόνο εγώ.
0: Μόνο
2: πρέπει
0: εσύ.
2: Να ήταν σε μια εκπομπή ένα super idol, κάτι τέτοιο.
1: Α, καλά,
0: καλά.
2: Το θυμάσαι.
0: Όλοι καμένοι, ναι. Οπότε, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Μπουρμπουλίθρες θα είναι η συντροφιά σας για δύο ώρες.
2: Για δύο υπέροχες ώρες.
1: Για δύο γεμάτες ώρες.
0: Και όταν λέμε Μπουρμπουλίθρες, εννοούμε φυσικά τον Στάθη Μπόγδανο.
2: Όχι, όταν λέμε Μπουρμπουλίθρες, εννοούμε τη Μέλανη Μιλένοβα.
1: Όχι, όχι, φίλοι μου, όταν λέμε Μπουρμπουλίθρες, δεν μπορούμε να μην αναφερόμαστε στον Ντόλτον Αγγελακόπουλο.
0: Οπότε, κυρίες και κύριοι, προσδεθείτε, γιατί η πτήση με προορισμό.
2: Τώρα το φτιάχνει
1: αυτό.
0: Και τα χαμόγελα.
2: Η πτήση για το βυθό του μπικίνι.
0: Οπότε πάμε σε ένα διαλυματάκι και θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
1: Μη φύγει κανείς.

0: εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή που θα σας υπενθυμίσω που μπορείτε να μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Στα social media μας Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram, όπου μπορείτε να μπείτε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας και να μας δείξετε την αγάπη σας.

Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι, και παίρνοντας τη σκυτάλη, τη δίνω κατευθείαν στη Μέλανη Μιλένοβα.
1: Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπα, τώρα με ευχαριστείς που λίγο δεν με χώνευες.
1: Εντάξει, ακόμα δεν σε χωνεύω, αλλά σε ευχαριστώ. Όχι, σε αγαπάω. Τώρα, πέρα από την πλάκα και αυτά, εννοείται. Έχω να σας πω μια άχρηστη πληροφορία.
0: Την
1: ούτε
0: πιο
1: εγώ το ήξερα.
0: Πληροφορία.
1: Είναι σημαντική αυτή η πληροφορία όμως, δεν θα την έβαζα σε άχρηστη. Λοιπόν, θέλω να σας ενημερώσω να προσέχετε όταν πιάνετε ανανά.
2: Γιατί?
0: κάθε Δευτέρα. Τι εννοείς?
1: Θα σας πω. Ο ανανάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φυσικός τρυφεροποιητής κρέατος εξαιτίας της ουσίας Μπρομελαΐνη που περιέχει. Γι' αυτό όσοι δουλεύουν πολύ με το φρούτο αυτό πρέπει να φοράνε γάτια, γιατί σε βάθος χρόνου τους καταστρέφει, λέει, το δέρμα.
2: Σοβαρά, δηλαδή είναι σαν να καίγονται τα χέρια.
1: Σαν να καίγονται, ναι. Δηλαδή δεν ξέρω μήπως μπορείς να χάσεις και τα αποτυπώματά σου.
2: Αυτό είναι ενδιαφέρον. Να το δούμε. Να το εξετάσουμε σαν να.
0: Ελένη, το απ' έξω το ανανά ή το από μέσα το ανανά?
1: Όχι, το από μέσα.
0: Το κίτρινο.
1: Ναι.
2: Α, το από μέσα, το φρούτο, να το τρως δηλαδή.
1: Ναι. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Εντάξει, φαντάζομαι δεν θα κάνει κάτι στη γλώσσα, αλλά στα χέρια.
0: Καλά, δεν όταν το τόσο ανανά, ηρέμησε.
2: Καλά, ναι, εντάξει, ναι. Ναι, εντάξει.
1: Θέλει προσοχή. Για παράδειγμα, άμα εσύ πιάσεις κάποια στιγμή μία δουλειά σε ένα εξωτικό νησί, να κόβεις ανανάδες.
0: Ωραία δουλειά έχει. Πού δουλεύεις, στις Μπαχάμες, τι κάνεις, κόβω ανανάδες.
1: Πρέπει να φοράς γάντια όταν κόβεις ανανάδες.
2: Καλά, ας σε πάρουν στάφι.
0: Ας σε πάρουν μπαχάμες, ας κόβω ανανάδες και ας χάσω τα δακτυλικά μου αποτυπώματα. Ας χάσω και τα δάχτυλά μου. Θα τους κόβω με τα δόντια, Αντζέλικα.
2: Δεν μας χαλά.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίδρες και να σας πω για έναν άνδρα ο οποίος κατάφερε να ζήσει σε ένα αεροδρόμιο για μήνες χωρίς να το καταλάβουν. Θυμίζει λίγο την ταινία με τον Tom Hanks.
1: Που ήταν στο νησί, που ήταν ναυαγός.
0: Όχι στο νησί. Που έφυγε από την πόλη, από τη χώρα του για να πάει στην Αμερική. Και κατά τη διάρκεια της πτήσης έγινε νομίζω κάποιο πραξικόπημα στη χώρα και σταμάτησε η Αμερική να αναγνωρίζει τη συγκεκριμένη χώρα και δεν μπορούσε να βγει από το αεροδρόμιο.
2: Ναι.
0: Και έμενε μέσα στο αεροδρόμιο αναγκαστικά γιατί δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει με χαρτιά έξω. Τέλος πάντων, γι' αυτό είπα ότι ταιριάζει λίγο η ιστορία του, γιατί ο συγκεκριμένος άντρας ταξίδεψε στην Αμερική, αλλά λόγω φόβου για τον COVID έζησε στο αεροδρόμιο το συγκεκριμένο στην Αμερική για 3 μήνες χωρίς το καταλάβουν και το καταλάβανε κάποιοι securities οι οποίοι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τους ζητήσαν ταυτότητα και τα λοιπά και τους έδειξε ένα διαπιστευτήριο από αυτά που έχουν όσοι εργάζονται μες στο αεροδρόμιο και του λέει όπα μεγάλε εσύ ξέρω εγώ αυτό έχει δηλωθεί στα απολεσθέντα ξέρω εγώ πως το έχεις εσύ. Και έτσι τον πιάσανε.
2: Τι λες
0: το οποίο τώρα. Βέβαια γύρισε boomerang security γιατί σου λέει ότι άμα γίνεται αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καλή σωστή ασφάλεια στο αεροδρόμιο. Αλλά ο τύπος ζούσε τρεις μήνες με τρόφιμα που έπαιρνε από τους
2: Ξέρεις ποιος πιστεύω άνετα θα το έκανε αυτό.
0: Ο Στάδης.
2: Ναι.
1: Εύκολα. Ζούσε άνετα.
0: Άνετα.
2: Στο αεροδρόμιο άνετα.
1: Κανένα πρόβλημα.
2: Είμαι σίγουρη.
1: Είμαι πολύ βολικός. Νομίζω θα ζούσα οπουδήποτε.
0: Οπουδήποτε, ναι. Εκτός από τη Σιβηρία.
1: Σε κάτι που δεν θέλω να κάνει κρύο.
0: Αυτό, ναι.
1: Μπορείς να με βάλεις να ζήσω οπουδήποτε αρκεί να μην κάνει κρύο.
0: Ναι, γι' αυτό το είπα.
2: Και το αεροδρόμιο έχει κρύο γενικά.
0: Έλα, εντάξει. Δεν είναι.
1: Ιδανική θερμοκρασία θεωρητικά.
0: Ναι, οκ.
1: Θεωρητικά το έχουν νομίζω γύρω στους 23-22 βαθμούς στάνταρ, να είναι εκεί.
0: Ναι.
2: Παιδιά, στην Ιταλία που έχει τύχει να πάω, ας πούμε, και να έχω πτήσει και να περιμένω την επόμενη πτήση, κάποια αεροδρόμια κλείνουν το βράδυ. Με αποτέλεσμα, άμα εσύ φτάσεις. Όχι, σε βγάζουν απ' έξω.
0: Σοβαρά.
2: Αν εσύ πας, ξέρω εγώ, 12 η ώρα φτάσεις και το αεροδρόμιο ξέρω, κλείνει 1 το βράδυ και ξανανοίγει και έχεις πτήσει 5-6 τα ξημερώματα, δεν μπορείς να μείνεις μέσα και σε βγάζουν έξω.
1: Τι λες, μωρέ, Μέλανη.
2: Ναι, παιδί μου, αλήθεια σου λέω.
1: Είναι δυνατόν να έχεις ανταπόκριση και να σε βγάζουν απ' έξω.
2: Ναι, πιο μικρά αεροδρόμια κλείνουν.
1: Πάμε σε μουσικό διάλειμμα γιατί ένα φίδι ανέβηκε κάτω από το πόδι μου προς τον μπατζάκι μου πάει.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
12: Γιάννη,
13: έλα.
12: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
13: Πάλι, χθες δεν πήγα.
12: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
13: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
14: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
15: Φόρα κράνος.
16: Φόρα κράνος.
14: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
18: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα.
15: Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
12: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
16: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
18: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
19: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίδρες κυρίες και κύριοι και πάμε να σας ενημερώσω για ένα άρθρο που διάβασα και με στεναχώρησε πολύ, η αλήθεια είναι.
1: Γιατί τα διαβάζεις αυτά, μας στεναχωριές.
0: Γιατί εντάξει, έτυχε τώρα και...
1: Πετάχτηκε μπροστά.
0: Ο τίτλος λέει 9 τροφές που μπορεί να εξαφανιστούν τις επόμενες δεκαετίες.
2: Ξέρω μία σίγουρα.
0: Ποια?
2: Τη σοκολάτα.
0: Ισχύει, ρε Μέλανη. Το διάβασα.
1: Το εξαφανιστεί η σοκολάτα.
2: Ναι, το έχω διαβάσει παντού το τελευταίο καιρό.
1: Δεν με ενδιαφέρει και καθόλου, δεν μάζει σοκολάτα.
2: Εγώ είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη.
0: Ναι, δυστυχώς.
2: Δεν γίνεται.
0: Η σοκολάτα ενδέχεται να εξαφανιστεί, λέει.
2: Πώς θα είναι αυτός ο κόσμος χωρίς σοκολάτα?
0: Εντάξει. Και όλο αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι προκύπτει από το γεγονός ότι κάποια στιγμή ενδεχομένως να καταστραφεί όλος καιρός. Να καταστραφούν τα κακαόδεντρα, έτσι, από που βγαίνει η σοκολάτα. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να πω λεπτομέρειες για το πώς θα εξαφανιστεί το κάθε.
1: Ποια είναι αυτά τα φαγητά για να τα λιώσουμε?
0: Το αβοκάντο, δεν μας νοιάζει καν.
1: Ας εξαφανιστεί.
2: Εμένα με νοιάζει. Όχι το αβοκάντο.
1: Άσε μας, Δερμέλανη.
0: Ισχύει, εντάξει, και το αβοκάντο είναι.
2: Είναι τέλειο το αβοκάντο.
1: Δεν εξαφανίζεται, μόνο εσύ είπε.
0: Ο καφέ.
1: Ο καφέ εξαφανιστεί.
0: Γιατί κοίτα να δει, αφού θα καταστραφούν τα κακαόδεντρα. Λογικό είναι να καταστραφούν και οι φυτίες του καφέ, γιατί λέει ότι ήδη έχουν εμφανιστεί κάποιες ασθένειες οι οποίες έχουν καταστρέψει ολόκληρες φυτίες καφέ.
1: Θα τελειώσει ο καφές.
0: Έτσι λέει, ρε Στάθη. Και εγώ μιλάμε, φαρμακώθηκα με τον καφέ.
1: Βρίσκομαι σε σακ.
2: Άρχισε να μαζεύεις το σπίτι σου, να έχεις.
0: Τα φιστίκια.
1: Δεν μας νοιάζει.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει, ναι, οκ.
1: Δεν θα πίνω ουίσκι. Θα κόψω το ουίσκι.
0: Οι μπανάνες.
2: Όχι μπανάνες.
0: Ναι, ναι, κι όμως.
1: Θα τις διώσουν οι μπανάνες.
0: Ξεκίνησε, λέει, με την ασθένεια του Παναμά. Δηλαδή, ήδη έχουν καταστραφεί πάρα πολλές μπανανοφυτίες.
1: Μπανιάνιες.
0: Μπανιάνιες. Με κάποιον πίνκιτα που έχει πρωτοεμφανιστεί και τα λοιπά, και ενδεχομένως λέει να οδηγήσει και σε αφανισμό εντελώς.
1: Πάνε και οι μπανάνες.
0: Πάνε και οι μπανάνες. Το κρασί.
2: Όχι το κρασί.
1: Λογικά, τι είναι, στα τελειώσει τα σταφύλια.
0: Περίμενε. Συγκεκριμένες
2: ποικιλίες.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή αυτά που εμείς θεωρούμε ακριβά κρασιά.
1: Ας τελειώσουν. Εγώ παίρνω χύμα από το περίπτερο. Μια κανίστρα χύμα λευκό.
0: Οι πατάτες.
1: Οι πατάτες.
0: Ναι. Και για τις πατάτες λέει.
1: Δεν μπορεί να τελειώσουν οι πατάτες.
2: Παιδιά, δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό.
0: Τα ψάρια, το οποίο δεν παραξενεύσει, γιατί με την υπεραλία προς τα εκεί βαδίζουμε. Είναι λογικό κάποια στιγμή με τόση αλία δηλαδή να εμφανιστούν. Και τελευταίο, το μέλι.
1: Το μέλι!
2: Το μέλι.
0: Ναι, γιατί αν
1: δεν μπορεί να τελειώσει
0: ακούσει,
1: το μέλι.
0: Περίμενε. Έχεις ακούσει πολλούς επιστήμονες που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι ο αφανισμός της μέλισσας θα φέρει την απόλυτη καταστροφή του πλανήτη.
2: Η αλήθεια είναι αυτό, το έχω διαβάσει.
1: Τρομερός κρίκος για την αλυσίδα,
0: ναι,
1: της μέλισσας.
0: Ναι, η μέλισσα, ναι. Καταρχήν, δεν σου μιλάω μόνο για το μέλι, για το πώς συντελούν στο ότι μεταφέρουν τη γύρι από τα φυτά και τα λοιπά.
2: Ακριβώς.
0: Και εκεί ουσιαστικά θα αρχίσει να έρχεται η καταστροφή. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το μέλι, έτσι, είναι και γενικότερα η βλάστηση.
2: Παιδιά, είναι τρομακτικό όλο αυτό.
0: Ναι.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Και επίσης θέλω να σου πω το όλο για αυτό που έλεγες πριν, θα εξαφανιστεί το μέλι.
1: Ναι.
0: Ότι το μέλι είναι αντιοξειδωτικό, το ξέρετε.
1: Καλά, αυτό ναι, ναι, ναι, ισχύει. Όντως.
0: Είναι αντιοξειδωτικό.
1: Ναι.
0: Το ξέρετε ότι τι είναι το οξειδωτικό στρες.
1: Οξειδωτικό στρες.
0: Mm-hmm.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
2: Πάντως...
1: Έχει σχέση με το αντιοξειδωτικό, δηλαδή.
0: Όχι, όχι.
2: Είναι το αντίθετο. Το αντιοξειδωτικό βοηθάει στο αντιοξειδωτικό στρες.
0: Είναι μια διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής δραστικών μορφών οξυγόνου.
1: Α, οπότε όταν έχεις οξειδωτικό στρες, σε πιάνει μια δύσπνοια.
0: Σε πιάνει μετά τα 40, με κάποιο τρόπο δεν δουλεύεις.
1: Μέσα είμαστε.
0: Μέσα είμαστε, αυτό είναι το πρόβλημα. Και οι μελέτες έχουν δείξει πως το οξειδωτικό στρες προκαλεί πρόωρη γύρανση του οργανισμού.
1: Έλα ρε, τόσο χάλια, ε.
0: Και ξέρετε τι κάνει καλό σε όλα αυτά για να μην γυρνάς.
2: Τι?
0: Το μέλι.
1: Οπότε προλαβαίνουμε.
0: Προλαβαίνουμε. Και εδώ αυτά είχα διαβάσει τα άρθρα και είχα ξεκινήσει από το φάνη και είχα πάρει μέλια. Και είχα βάλει στη διατροφή μου.
2: Και γι' αυτό θα πούμε στο φάνη να μας στέλνει περισσότερο
0: είχα
2: μέλι.
0: Είχα βάλει γενικά στη διατροφή μου μέλι.
1: Ναι.
0: Και επειδή έπαιρνα από σούπερ μάρκετ διάφορες άλλες εταιρείες με μέλια και δεν μου πολύ άρεσε το μέλι. Ήταν αυτό το ζουμερό, δεν είχε γεύση.
1: Ναι. Είναι κάποια τα οποία είναι αρκετά αραιωμένα και δέντρο. Ναι, εντάξει.
0: Και πήρα από μελισσοκόμο δικό μας, λέω εντάξει, θα πάρω από
2: αυτό
0: εκεί μέλι να
2: σωθώ.
0: Αυτό είναι
2: το καλύτερο, να παίρνεις από γνωστό.
1: Βέβαια.
0: Και,
1: γι' αυτό και...
0: Και γι' αυτό δίνουμε σε έναν από εσάς που μας ακούτε δύο κιλά μέλι από το φίλο μας το Φάνη. Φάνης Χάνη.
2: Φάνης Χάνη.
1: Φάνη.
2: Πάμε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε με πολλές περισσότερες πληροφορίες.
1: Σωστά.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδης και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε για να δώσουμε πάσα στη Μέλανη τώρα να μας πει πού θα μας βρείτε.
1: Πού?
0: Πού, Μέλανη?
1: Εννοείται ότι θα μας βρείτε στο γνωστό μας σημείο, στα social media, Μπουρμπουλίδης Radio Show.
0: Στο γνωστό μας σημείο.
2: Πίσω το περίπτερο.
0: Να βγεις δίπλα στο τυροπιτάδικο, εκεί είμαστε.
1: Εκεί που δίνουμε ραντεβού πολύ συχνά, στο Facebook, στη σελίδα μας Μπουρμπουλίθρες Radio Show, στην εφαρμογή, θα έλεγα. Στην εφαρμογή του Instagram που μπαίνεις στο search, κάνεις Μπουρμπουλίθρες, γράφεις εκεί, βλέπεις μπροστά εμάς, κάνεις τα like, κάνεις καρδουλίτσες, μας στέλνεις τα μηνύματά σου, ό,τι θέλεις, εκεί, στα γνωστά. Ξέρετε εσείς.

0: Με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες κάπου εδώ φτάνει στο τέλος της. Έρχεται ένα ονειρεμένο Σαββατοκύριακο και έτσι πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
1: Ακριβώς.
2: Εμείς υπέροχα.
0: Και μην ξεχνάτε ότι η εκπομπή μας θα είναι και πάλι κοντά σας από Δευτέρα.
1: Γιατί
0: όπως κάθε φορά, έτσι και σήμερα, έτσι και τη Δευτέρα, μαζί σας θα είναι ο Στάθης Μπόγδανος.
2: Αλλά όπως ήταν σήμερα και θα είναι και τη Δευτέρα, η μοναδική υπέροχη Μέλανη Μιλένοβα.
1: Όπως είναι μαζί σας όλη την εβδομάδα, σας κρατάει συντροφιά, έτσι θα είναι κοντά σας και την υπόλοιπη επόμενη εβδομάδα ο φίλος μας, ο αγαπημένος μας Τέλος Αγγελακόπουλος.
0: Οπότε, κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε κάπου εδώ και σας λέμε μόνο ένα.
1: Bye!
3: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο, σε ποικιλία υφών υλικών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
1: Στην τιμή του ενός ή δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
2: και Ηλίας Ξινόπουλος
1: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή
2: και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
2: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές, με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν, που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
1: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν, ε!
2: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
1: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, γιατί ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα, ε!

0: Λοιπόν, αυτή την έχουν γλωσσοφάει.
1: Έχουμε βάλει και εμεί το χεράκι μα όσο να.
0: Έχουν γλωσσοφάει την κοπέλα, δηλαδή τι να σου πω.
1: Βουντού τι έχουν κάνει.
0: Άσχημα μαντάτα για την Μέγαν Μάρκλ, η οποία λέει κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με ζημιά 5 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα λήξουν οι μαρμελάδες της που μας πιστεύω. Είχε κάνει ειλικρινά τα αυτιά τόσα για τις μαρμελάδες της και δεν μπορεί να τις πουλήσει.
0: Λέει, σύμφωνα με πληροφορίες έχει περιθώριο έως το επόμενο καλοκαίρι για να διαθέσει αποθέματα, ενώ η απώλεια κερδών θα μπορούσε να αυξηθεί εάν δεν καταφέρει να πουλήσει και τα διακοσμητικά.
1: Λουλούδια, τα ζαχαροπλαστικά. Τα οποία είναι όλα φθορά, έτσι. Γιατί δεν κατέβει.
0: Α, είναι διακοσμητικά λουλούδια ζαχαροπλαστικά.
1: Ναι, παιδί μου, τα τρως που θα τα φάει όλα από τα νεύρα της.
0: Και τα βάζα με το τσάι.
1: Έτσι.
0: Κάτσε, μην το βάζω, ρε παιδί μου. Όλα αυτά τα γράφει η Daily Mail. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Την έχουν γλωσσοφάει. Πού να σου λήξουν οι μαρμελάδες σου.
1: Ή την έχουν γλωσσοφάει, ή θα έπρεπε όσο ήταν λίγο μικρότερη να πάει στις ανώτερες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης Α, που προσφέρουν ολοκληρωτικά.
0: Να μάθει κάτι στις προκοπής.
1: Να μάθει κάτι στις προκοπής και με πτυχίο αναγνωρισμένο και με δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης που την ενδιαφέρει.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για όσους ενδιαφέρονται λοιπόν, 210-52-79-500 τηλεφωνάκι ή 210-96-40-117 επίσης τηλεφωνάκι.
1: Ή ένα απλό κλικ στο www.eekalfa.gr.
0: Για να μην πάθετε ότι παθαίνουν κάποιοι άλλοι που τους λήγουν οι μαρμελάδες. Έτσι.

0: Λοιπόν, το ότι θα έφταναν οι Ευρωπαίοι σε σημείο να περνάνε αυτά που εμείς τα έχουμε συνηθίσει.
1: Θα παίζουμε στα δάκτυλα.
0: Είναι αγάπη μου τώρα ένα 35 στην Ελλάδα καλοκαίρι. Έτσι. Λοιπόν, και δεν είχαν σκεφτεί ποτέ αυτά τα παιδιά εκεί κάτω, ρε παιδί μου.
1: Πώς θα περνάνε.
0: Λοιπόν, εμείς μια χαρά τα συνηθίσαμε, παιδιά. Τώρα και ο δικός σας ο ποπός να δείξει ότι θέλει μεταξύ τα βρακιά.
1: Εμάς τι λέει η παιδικούλα μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, βάερα κόλπον, το κόλπο, συγγνώμη, των Γάλλων με την κυμολία στα τζάμια.
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι αυτό, ξέρεις?
1: Ξέρω.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Η σκόνη κυμολίας, όχι η κυμολία ολόκληρη, έχει γίνει ανάρπαστη γιατί οι Γάλλοι την αναμειγνύουν με νερό.
0: Μάλιστα.
1: Φτιάχνουν ένα μείγμα, λίγο υδαρές.
0: Μάλιστα.
1: Και αρχίζουν και βάφουν τα παράθυρά τους.
0: Με αυτό.
1: Με αυτό.
0: Γιατί
1: κατεβάζει τη θερμοκρασία από το γυαλί. Αλήθεια. Και αντανακλά και μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και θερμότητας πίσω. Και έτσι μένει λίγο πιο σταθερή θερμοκρασία μέσα στο σπίτι. Βέβαια δεν πρέπει να ανοίξει τα παράθυρα και έτσι να το πούμε και αυτό.
0: Συγγνώμη, ερκοντίσα δεν έχουν αυτοί?
1: Έχουν, αλλά τους πέφτει συνέχεια το ρεύμα. Είδες τι γίνεται.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Και μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη η ζήτηση που τα παιδάκια δεν έχουν κυμολία για τα σχολεία. Έχει εξαφανιστεί η κυμολία από παντού.
0: Ρε τους φουκαράδες.
1: Σου φαίνεται αστείο, αλλά
0: όχι,
1: έχει επιστημονική
0: σοβαρά
1: βάση αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διότι οι ερευνητικές ομάδες, μάλιστα, αυτή τη στιγμή αξιοποιούν νοσοματίδια ανθρακικού ασβεστίου, δηλαδή από την κυμολία, για να κάνουν υπέρψυχρα χρώματα για τους εξωτερικούς τοίχους κτηρίων.
0: Να σου πω τώρα κάτι που διάβασα πρόσφατα.
1: Για πες.
0: Ότι η ελληνική τεχνογνωσία και οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί πάνω σε αυτό, δηλαδή τα επιχρήσματα θερμομόνωσης,
1: αυτά είναι, τα πουλάμε σαν ζεστό ψωμί.
0: Σαν ζεστό ψωμάκι πουλάει, αμέ.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό ρε φίλε, εντάξει.
1: Έχω ακούσει και έχω ακούσει.
0: Γίνονται πάρα πολλά πάντως. Πάρα πολλά και είναι θύματα μεγάλοι άνθρωποι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έχουμε τώρα άλλο ένα όπου κάποιοι επιτίδιοι πήραν 180.000 δραχμές από μία...
1: Ευρώ.
0: Συγγνώμη, δραχμές είπα.
1: Δραχμές. Και είναι λίγες, γι' αυτό στο λέω.
0: Επειδή είναι μεγάλη κυρία. Λοιπόν, 180.000 ευρώ, το ξαναλέμε, από μία κυρία με ένα κόλπο τηλεφωνικό, όπως γίνονται. Αυτή τη φορά τι της είπανε? Ξέρετε κυρία μου, πρέπει να μας δώσετε τα χρήματά σας να τα ανταλλάξουμε με το καινούριο νόμισμα στην τράπεζα, επειδή αλλάζει η Ελλάδα νόμισμα και από το ευρώ θα πάμε στο εξαφανιζόλ.
1: Τελικά, όσο πιο χοντρό είναι το ψέμα που λες, τόσο πιο πιθανό είναι να το φάει ο άλλος.
0: Την έπεισαν την κυρία, έβγαλε τα χρήματα σε μια σακούλα όπως γίνεται συνήθως έξω στον κήπο.
1: Ναι.
0: Πέρασαν και μην τα είδατε.
1: Α, αλήθεια.
0: Και εγώ τώρα λέω, εντάξει ρε παιδί μου, υπάρχουν ηλικιωμένοι οι οποίοι είναι μόνοι στη ζωή. Δεν έχουν παιδιά, που τα παιδιά έχουν πραγματικά υποχρέωση.
1: Βέβαια. Σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ένας γείτονας, ένας άνθρωπος δίπλα και τα λοιπά που ξέρει ότι υπάρχει κάποιος ηλικιωμένος, να μην μιλάει σε αυτούς τους ανθρώπους για αυτούς τους κινδύνους.
1: Βέβαια. Δεν πρέπει συνέχεια.
0: Όλοι έχουμε ευθύνη πάνω
1: βέβαια,
0: σε αυτό.
1: Βέβαια.

0: Σ' αρέσει τώρα σαν αυτό?
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν μ' αρέσει, δεν μου κάνει αίσθηση πλέον. Δηλαδή, παιδί μου, έχουν ξεπεράσει τα όρια πολλές, πάρα πολλές.
0: Εντάξει.
1: Το έχουν κάνει, ας πούμε, ότι τέλος πάντων έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Έχει.
1: Η όλη οπτική, εντάξει, δεν έχει. Το συζητάω. Εντάξει, έχει, τώρα έχει. Μεταξύ μας. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, παράγεινε το κακό. Γιατί μιλάμε τώρα, άλλη μια τολμηρή εμφάνιση έκανε η Μαντόνα στο Παρίσι.
0: Ναι, ναι, στην εβδομάδα μόδας.
1: Έτσι, διάλεξε ένα ημιδιαφανές μίνι φόρεμα, χωρίς εσώρουχο.
0: Αλίμονο.
1: Το χωρίς εσώρουχο φαίνεται από τις φωτογραφίες.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, για να μην έχεις απορία, δηλαδή πως το καταλάβαμε. Φαίνεται έτσι σε βίντεο που κυκλοφόρησε και στο TikTok, που ολοκλήρωσε το look της με ένα ζευγάρι ασημί μπότες μέχρι το γόνατο. Φορώντας μεταλλικό τζάκετ, ναι, από πάνω, εντάξει, το οποίο λέει στην πορεία το έβγαλε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Κυκλοφόρησε λοιπόν το με ένα μινι φόρεμα το κορίτσι, χωρίς εσώρουχο. Τώρα θα μου πεις απορία, χωρίς εσώρουχο, ναι ρε παιδί μου, μετά τα 60 υπάρχει και μια ανάγκη
0: σωστά, να πας γρήγορα
1: στην τουαλέτα, ας πούμε, μην χάνουμε χρόνο έτσι.
0: Πάντως θα σου πω δύο πράγματα.
1: Για
0: επειδή
1: πες.
0: Το έχω δει το βίντεο.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα δεν μπορούσε σχεδόν να περπατήσει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Την εμπόδιζε το τζάκετ.
0: Αυτό, ναι. Και το δεύτερο είναι κάτι που διάβασα στο Facebook. Ότι είναι πολύ κακό να γερνάς, αλλά ακόμα χειρότερο είναι να μην το πιστεύεις.
1: Είναι ξεχνάς το φορές βρακή.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα σε κάτι ωραίο.
0: Μας πάμε σε κάτι.
1: Σε κάτι που έχει να κάνει με προπονητική, με σπουδές, γύρω από τα αθλητικά επαγγέλματα κλπ.
0: Που αφορά και νεότερους ανθρώπους από τα 67, έτσι.
1: Ναι. Και μιλάμε φυσικά για τις ανώτερες σχολές
0: Αλφα,
1: τα ΙΕΚ Αλφα, σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων για 7 συν 1 αθλήματα. Είναι και το ποδόσφαιρο μέσα.
0: Βέβαια, okay. Και όχι μόνο εντάξει. Αυτό, αλλά μπορούμε με ένα απλό τηλεφώνημα ή με ένα απλό κλικ να εξασφαλίσουμε και προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες.
1: Ναι.
0: Καλώντας στο 210-52-79-500.
1: Μάλιστα.
0: Στο 210-96-40-117.
1: Ή με ένα κλικ στο
0: www. Το ξεχνάω. 3W. 3W.
1: Έτσι, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, ώρα να ακούσουμε καλά ή άσχημα σήμερα, αισιόδοξα ή τέλος πάντων να προσέχουμε.
0: Να προσέχουμε.
1: Βασιλεία Πέτρο, λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει.
0: Η είδηση έρχεται από ένα άρθρο της HuffPost.
1: Okay.
0: Στην Πάρνηθα, το κόκκινο ελάφι, κάποτε σήμα κατά τεθέν του βουνού, λιγοστεύει επικίνδυνα. Στη Ρόδο, το Πλατώνι, το ελάφι έμβλημα του νησιού, βρίσκεται στο κέντρο μιας άλλης κρίσης. Συγκρούσεις με αυτοκίνητα, ζημιές σε καλλιέργειες, ένταση με τους αγρότες, αλλά και ανάγκη αυστηρής προστασίας ενός μοναδικού πληθυσμού. Απ' την άλλη, στη Ροδόπη, στην Ήπειρο και αλλού, μικροί ή αβέβαιοι πληθυσμοί επιβιώνουν σχεδόν αθόρυβα χωρίς τη συστηματική παρακολούθηση που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη. Τώρα, το δύσκολο ερώτημα είναι αν η χώρα έχει σχέδιο να τα κρατήσει ζωντανά εκεί όπου κινδυνεύουν και διαχειρίσιμα εκεί όπου η συνύπαρξη με τον άνθρωπο έχει γίνει προβληματική. Το μόνο σίγουρο είναι ότι απαιτείται εθνικό σχέδιο για τα ελαφοειδή της Ελλάδας με ειδικά τοπικά παραρτήματα. Πάρνηθα, Ρόδος, Ροδόπη, Ήπειρος, Ζαρκάδη, οδικά περάσματα, αποζημιώσεις, αντιπυρική προστασία, φύλαξη. Χρειάζεται επίσης ένας δημόσιος χάρτης με πληθυσμούς, κινδύνους και μέτρα. Να ξέρουν όλοι που βρισκόμαστε, όχι μόνο οι ειδικοί και οι πολίτες. Το κράτος πρέπει να κάνει ένα πράγμα που δεν κάνει, να συντονίσει.
1: Μάλιστα. Πολύ σοφό. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για βαγωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
12: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
15: και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
18: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Έλα, είναι η τελευταία ώρα αυτής της εβδομάδας.
0: Εγώ στεναχωριέμαι.
1: Γιατί?
0: Γιατί τελειώνει η εβδομάδα. Βέβαια, μου αρέσει πάρα πολύ που έρχεται Σαββατοκύριακο. Αλλά μέχρι τη Δευτέρα πάλι.
1: Έμα.
0: Τέλος πάντων, έχουμε 60 λεπτά ακόμη, εντάξει.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: δύο στην τιμή του ενός για άλλη μια ώρα μαζί σας για σήμερα Παρασκευή, παιδιά. Αν ετοιμάζεστε για διακοπές, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Μέσα από την ψυχή μας το λέμε. Εμείς είμαστε εδώ παρέα, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Τα είπα όλα.
1: Όλα πάμε. Τα είπες, πάμε.

0: Ώρα να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα του πότε.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα ναι. του 1925.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε κάτι πολύ περίεργο.
0: Όλο καινούργιες ειδήσεις μας λες, ε.
1: Ναι.
0: 1925, ναι.
1: Ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των πυθίκων. Ξέρεις ποια είναι η δίκη των
0: Όχι.
1: πυθίκων.
0: Ξέρω τον πλανήτη των πυθίκων.
1: Κατηγορούμενος ήταν ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνόησε τον νόμο που απαγόρευε τη διδασκαλία στα σχολεία της Αμερικής για τη θεωρία της εξέλιξης.
0: Α, μάλιστα. Τον αγνόησε.
1: Τον αγνόησε και τους έλεγε.
0: Παιδιά.
1: Ότι και δεν έχουμε γίνει με τον κλασικό τρόπο που ξέρουμε όλοι, με τον Αδάμ και την Έδα.
0: Από τους,
1: από ναι. τους πυθίκους. Και έτσι λοιπόν η δίκη αυτή, στην οποία καταδικάστηκε κιόλας,
0: ναι.
1: ναι, αναφέρεται πλέον ως η δίκη των πυθίκων.
0: Μάλιστα. Και από τότε δεν έχουμε βάλει και μυαλό, βέβαια.
1: Δεν
0: αλλά
1: έχουμε βάλει μυαλό, αλλά έχουμε προχωρήσει πολύ στην επιστήμη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα πρέπει τα πράγματα να τα σπουδάζει κανείς.
1: Έτσι
0: δεν είναι. Και αν μιλάμε ιδιαίτερα για πληροφορική που είναι must ή γραφιστική που επίσης είναι must για τους καιρούς που έρχονται, ανώτερες σχολές α, αγάπη μου. Τι να σου λέω τώρα.
1: Φυσικά
0: λοιπόν,
1: και με AI εργαλεία. Ε.
0: Έτσι. Μπορείτε να μαθαίνετε τα πάντα γύρω από όλα αυτά που σας ενδιαφέρουν στο 210-52-79-500,
1: στο 210-41-20-714
0: ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.eekalpha.gr και... Καθαρίσατε. Hey, Billy, you there?

0: Τι τρώμε
1: θα φάμε σήμερα?
0: Απόψε.
1: Κοίτα, για βράδυ,
0: αυτά,
1: για βράδυ.
0: Αυτά ειδικά είναι για καλοκαίρι βράδυ, Παρασκευή, οκ. Okay. Όλα αυτά τα tips που μας λέει όλο αυτό το καιρό, μάλλον τα παίρνουμε και τα λέμε σε εσάς, από τις ιδέες του Γιώργου Δημητρακόπουλου στο cantinamag.gr. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Το κατσικίσιο τυρί, ναι, ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
1: Εμένα μου αρέσει το κατσικίσιο τυρί.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι, ναι, το βρίσκουν υπέροχο.
1: Νόστιμο, και άλλοι που άλλοι δεν τα αντέχουν.
0: Ναι, δεν μπορούν ούτε να το μυρίσουν. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και τι λέει η συνταγή για απόψε?
1: Λοιπόν, η συνταγή για απόψε λέει κρυθαράκι και κατσικίσιο τυρί.
0: Ωραίο.
1: Ντοματίνια ψητά.
0: Επίσης.
1: Βασιλικό και ξύδι μπαλσάμικο. Να πω εγώ τώρα ότι αν, ναι, το κατσικίσιο τυρί κάπως δεν τους έρχεται, mm-hmm, υπάρχει και το ανθότυρο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και το μανούρι.
0: Πολύ ωραία, δένουν όλα αυτά.
1: Και επίσης είναι ένα καλό βραδινό γεύμα. Παύλα σνακ, αν θέλετε να βγείτε και να πιείτε, mm, διότι τα ζυμαρικά,
0: ναι,
1: ως γνωστόν, βοηθάνε πολύ το στομάχι,
0: ναι,
1: να μην ανακατεύεστε, όχι ότι θα πιείτε πολύ, ειδικά όταν οδηγείτε, γιατί με κοιτάει, δεν ξέρετε πως με κοιτάει.
0: Άμα οδηγήσετε, ούτε σταγόνα, εντάξει.
1: Α,
0: πάρτε ή ταξί ή αφήστε τον άλλον που δεν έχει πιει, παιδί μου.
1: Αν δεν οδηγήσετε πάλι, μια χαρά είναι το κρυθαράκι με το τυράκι.
0: Έτσι.

Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς. Heart 94,2.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που

0: Θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλά τώρα, να σου πω κάτι. Αυτή, τι να σου πω, δηλαδή, την αηδία την έχουν κάνει επάγγελμα.
1: Και την πουλάνε κιόλας.
0: Και την πουλάνε και συγγνώμη δηλαδή τώρα, αλλά θα μου πεις ότι είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πόσο διαφορετικά να είναι και να το ανεχτείς. Τώρα μπορείς να φας παγωτό με στρίδια.
1: Όχι.
0: Και σόγια από πάνω.
1: Αμάν, το σκότωσες τώρα.
0: Λοιπόν, κι όμως στην Ιαπωνία το Μιτσίνο Έκι Γιαμάντα, παραδοσιακό εστιατόριο δρόμου, στην επαρχία Ιουάτε της Ιαπωνίας, Ιουάτε, δεν ξέρω πώς προφέρεται αυτό.
1: Ναι, γιατί θα πάμε.
0: Ναι, έγινε πρόσφατα viral με ένα πραγματικά ασυνήθιστο επιδόρπιο παγωτό μηχανής. Το παγωτό μηχανής, σε πληροφορώ, στην Ιαπωνία.
1: Ναι, έχει σουξέ.
0: Είναι πολύ σουξέ, πραγματικά. Παγωτό μηχανής, λέει, με στρίδια. Όποια, όχι όποια, από τον κόλπο Γιαμάντα.
1: Αυτή είναι η διαφορά
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, παιδί μου, και σως. Όσους, λέει, το έχουν δοκιμάσει και όσοι το έχουν δοκιμάσει υποστηρίζουν ότι αξίζει την εμπειρία.
1: Λέω να μην την έχω αυτή την εμπειρία.
0: Δεν θα πάρω, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν θέλω να
1: Κοίταξε να δεις, μέχρι παγωτό μάτσα τα αντέχω.
0: Τα ράμεν τι είναι?
1: Τα ράμεν είναι μια σαν σούπα που έχει μέσα κάτι νούντλς.
0: Α, μάλιστα, okay. Και αυτά τα, τέλος πάντων, τα προωθούν πάρα πολύ.
1: Τώρα, τι άλλο προωθείτε πάρα πολύ όμως?
0: Τώρα προωθείτε πάρα πολύ η ανάγκη του να έχεις πολύ καλούς βρεφονηπιοκόμους
1: και εξειδικευμένους.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι
1: να προσέχουν σωστά
0: μικρούλια μας.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε στις ανώτερες σχολές Α, στις σπουδές βρεφονηπιοκόμων, με εξειδίκευση παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Και να εξασφαλίσουμε προνομιακά δίδακτρα, καλώντας το 2-10-52-79-500
0: ή 2-10-41-20-7-14
1: ή 3. Ένα κλικ στα www.ekalpha.gr.
0: Πολύ σωστά.

0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος.
1: Φτάνουμε.
0: Και έρχεται weekend. Να σου πω κάτι. Θέλω να πω κάτι σχετικά με τα απογεύματα, τα βράδια της Κυριακής. Είναι αυτό το λεγόμενο το άγχος της Κυριακής.
1: Όπω τα χειρότερα μου.
0: Sunday scaries, έτσι. Έτσι το ονομάζουν, λέει, αυτό το άγχος οι ειδικοί, που εμφανίζεται όταν πλησιάζει νέα εβδομάδα, γιατί το μυαλό μας αρχίζει σιγά σιγά να σκέφτεται Δευτέρα. Προθεσμίες, υποχρεώσεις, εκκρεμότητες. Κυριακή βράδυ δεν είναι η καλύτερη στιγμή όμως για μεγάλες αποφάσεις.
1: Αλήθεια να πω.
0: Άκουσέ με. Αντί λοιπόν να σκέφτεστε, παιδιά, λίγες λοιπόν δραστικές αλλαγές, μπορείτε να δοκιμάσετε πιο γιωμένες κινήσεις.
1: Όπως.
0: Κάνε ένα μικρό προγραμματισμό. Μικρό. Έτσι, μια βόλτα για εκτόνιση. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η λύση. Το κάνω πολλές φορές εγώ και
1: ναι.
0: Έτσι, κάτι ήρεμο, όπως διάβασμα ή τέλος πάντων journaling,
1: γράφουμε, ναι.
0: Περιοδικά, ιστορίες κτλ. Μικρές απλές κινήσεις, η μετάβαση από το Σαββατοκύριακο που το έχουμε μπροστά μας, τη Δευτέρα που επίσης έρχεται σε 2-3 μέρες, γίνεται πιο ομαλή. Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει την Κυριακή το βράδυ, δηλαδή τα καλοκαίρια.
1: Τι.
0: Θερινό σινεμά, μου αρέσει
1: το
0: πάρα
1: πολύ. Το θερινό σινεμά είναι ωραίο, ναι. Αλλά από το διάλειμμα και μετά τη ταινία, σε μένα το μυαλό μου είναι στην άλλη μέρα, Ηλία. Το έχω αυτό εγώ.
0: Εντάξει.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Έτσι, σιγά.
1: Σιγά.
0: Όχι πολύ άγχος, δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τίποτα. Και επειδή έρχεται weekend και επειδή έρχεται καλοκαίρι και επειδή πάρα πολλές και πάρα πολλοί ή τέλος πάντων όσες και όσοι ετοιμάζεστε για διακοπές, ένα είναι το καλοκαιρινό τραγούδι, παιδιά, και δεν είναι άλλο από το Holiday της Madonna.
1: Στις καλές εποχές της Madonna.
0: Έτσι. Ένα τραγούδι τόσο 80's όσο ο Rick Astley, τον θυμάστε ο Rick Astley. Ή Pet Shop Boys, το Holiday. Είναι επίσης σίγουρα η πιο υποβλητική μελωδία που δημιουργήθηκε ποτέ όταν πρόκειται για πακετάρισμα, βαλίτσες και ταξίδι.
1: Βέβαια. Έτσι. Και το διασκεδάς και το χορεύεις και λίγο.
0: Δικό σας.

0: Κάθε μέρα λέμε το κλασικό τέτοια έτσι. Ώρα. Πώς πέρασε η ώρα, βρε παιδί μου. Και πέρασε, ισχύει.
1: Ισχύει ότι πέρασε, όχι μόνο μια ώρα, μια ολόκληρη σεζόν πέρασε.
0: Και όλες αυτές τις μέρες, μην ξεχνάτε ότι περνάμε παρέα με τα best of όλη αυτή τη σεζόν. Από Σεπτέμβριο μέχρι και Αύγουστο, Παρ' όλα αυτά, τελειώσαμε και για σήμερα.
1: Για σήμερα όμως.
0: Ναι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός, με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή και.
1: Τη Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Λοιπόν, au revoir.
1: Au revoir.
0: Τι λες ρε παιδί μου, με σκλαβώνεις.
1: Αλήθεια.
0: Merci beaucoup.
1: Pas de quoi.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βογωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
9: Γιάννη.
10: Έλα.
9: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
11: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής ξεκίνησε. Αυτό σηματοδότησε, κυρίες και κύριοι, δύο υπέροχες ώρες γεμάτες ελληνική μουσική, ελληνικές επιτυχίες, νέες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε πολλές καινούριες κυκλοφορίες μέσα στο καλοκαίρι. Τις ακούτε πρώτοι εδώ, το ξέρετε. Οφείλω να το πω, να το θυμίσω. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο να πιω, ρε παιδιά, λίγο νεράκι, ξέρετε το, να πάρω μια ανάσα.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery.

Το πάθος μου με την επικοινωνία το ξέρετε άλλωστε, το ραδιόφωνο επιτελεί έναν τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, βρίσκεται το ραδιόφωνο στα social media ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί μου στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι, μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις για την εκπομπή, τι σας αρέσει, εάν γελάτε με τα ανέκδοτα ή αν έχετε να προτείνετε κι εσείς μια καλή ταινία. Μέσα από τα social media μας ακολουθείτε και εκεί η σχέση μας δυναμώνει, αλλά το πιο σημαντικό, επικοινωνούμε καλύτερα και ουσιαστικά. Σας περιμένω.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 6. Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
5: Γιάννη,
6: έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
0: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Ο Γιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tip και το σημερινό tip έχει να κάνει με το ότι πιθανό να μην το ξέρετε, το αλκοόλ αφυδατώνει. Για κάθε λοιπόν ποτό που πίνετε το βράδυ, εννοείται δεν οδηγείτε, αλλά πίνετε και ένα ποτήρι νερό. Βάλτε τα κάτω και υπολογίστε 1 συν 1. Και το κλειδί σε κάποιον που δεν έχει πιει.

Τα social media δεν χρησιμοποιείτε και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Βρείτε μας εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official. Βρείτε και το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες. Πατάμε follow. Εντάξει, το like είναι προαιρετικό. Κάνουμε στοράκια, μας ταγκάρετε. Ζητάτε τραγούδια και εννοείται επικοινωνείτε μαζί μας. Σας περιμένω εκεί.

0: καλύτερες. Heart 94,2.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.

Η εκπομπή της Παρασκευής τελείωσε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα ξανασυναντηθούμε. Τα λέμε την Δευτέρα που έρχεται. Καλώς σου ακούσε όλους. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Σας περιμένω εντός ραδιοφωνικής συχνότητας αλλά και εντός social media.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντα Τάιρς Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 2250-38-788. Ζάντα Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Gracie Abrams και Hit the Wall στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο από τώρα και για 2 ώρες. Μας βρίσκεται και στο Instagram αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. starblack@pavla.gr. Και αυτή είναι η Becky Hill στο καινούριο της Hands on Me. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και καλή ακρόαση.

Έτσι, έτσι, μέσα στο καλοκαίρι να νιώθουμε καλά και να έχουμε την καλύτερη διάθεση, γιατί αυτό αξίζει σε αυτή τη ζωή, να περνάς καλά και να νιώθεις όμορφα. Αλεξάνδρα Στάν, μεγάλο όνομα στη Ρουμανία, Fire, και αυτή είναι η νικήτρια του φετινού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Ήδη το τραγούδι έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ευρώπη. Η 27χρονη Ντάρα κατέλαβε την πρώτη θέση στο φετινό διαγωνισμό με το Bangaranga.

άκρος ατμοσφαιρικό αυτό το hit και ταξιδιάρικο και ό,τι πρέπει για το φετινό καλοκαίρι, Moonlight από τον Kalai Saunders. Και με αρκετά στοιχεία new disco θα λέγαμε. Και το να ζεις με γάτα σε προστατεύει από πάρα πολλά και κυρίως από καρδιακά επεισόδια. Το ξέρετε εσείς αυτό? Οι γάτες επιδρούν στη μείωση του άγχους. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά οι ειδικοί, καθώς εξέτασαν 4.355 άτομα σε μια ιδιαίτερη μελέτη. Όσοι από αυτούς είχαν γάτα, εμφάνισαν 37% μικρότερο κίνδυνο για καρδιακά νοσήματα και παράλληλα εμφανίστηκαν και με λιγότερο στρες. Οι γάτες δηλαδή λειτουργούν σαν τα μπαλάκια του αντιστρες, κάτι τέτοιο, και νομίζω κάπως έτσι είναι. Έχουμε και εμείς γατούλα, οπότε τα ξέρουμε καλά αυτά. Και σε τελική ανάλυση, οι γάτες σώζουν ζωές.

Πόσο αγαπημένη ήταν η Whitney Houston σε πάρα πολλά τραγούδια της που ακούγαμε τη δεκαετία του 80, όπως και αυτό I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, και παραμένουμε στην δεκαετία του 80, στις αρχές όμως, και πάμε σε break με αυτό το υπέροχο τραγούδι που θα μας γυρίσει σε άλλες εποχές, Marty Balin και Hearts. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής.
5: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε

0: Κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr

Με καταγωγή από το Λίβανο και την Αίγυπτο και μεγαλωμένη στο Μόντρεαλ του Καναδά, έχει ζήσει διάφορες κουλτούρες, αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό από όλα είναι ότι πραγματοποίησε το όνειρό της και να είχε το σθένος να παρατήσει την ιατρική και να ασχοληθεί με αυτό που αγαπά περισσότερο. Τη λατρεύουμε πραγματικά και γι' αυτό και η δική μας Κυψέλη in Athens στο All I Confess. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα.

Πάντα εκπληκτικός ο Teddy Sims με τραγούδια όπως αυτό. Αυτό είναι από τα πιο πρόσφατα. Mr. Note It All. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Οι ξερόλες, αυτοί που τα ξέρουν όλα. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο σε αυτή τη ζωή. Είναι από τα πιο τοξικά άτομα, αυτοί που τα ξέρουν όλα. Οπότε καιρός να αλλάξουν.

του φυσικά είναι live, προηγουμένως η συνεργασία των Chainsmokers με τους Coldplay μας πήγε λίγο πίσω στον χρόνο, λίγα χρόνια όμως. Και επιστροφή στο σήμερα με τον βραζιλιάνικης καταγωγής Ζέλεο, που ξέρει να παντρεύει πάρα πολύ καλά τους ήχους της Βραζιλίας με την σύγχρονη ηλεκτροπόπ. Αυτό είναι το άκρος ατμοσφαιρικό Strange Nights που θα ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για βογουτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
11: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
12: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
14: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τραγούδια του φετινού καλοκαιριού, ο Παρούφ Στέλλαρ από την Αυστρία ξεσηκώνει τα πλήθη κάθε φορά που βγάζει ένα καινούργιο τραγούδι. Black Lilies, το ακούσαμε και στη φετινή Eurovision και μας ξεσήκωσε όμορφα. Έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας για σήμερα. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και πριν από χρόνια αυτό ήταν το απόλυτα καλοκαιρινό τραγούδι και το θυμόμαστε παρέα τώρα. Από τον αείμνηστο Chris Rea, που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή τα περσινά Χριστούγεννα. All Summer Long. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack_gr, για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε.

Λάτιν μέσα από τη δεκαετία του 80, ένα τραγούδι που ακούγαμε πάρα πολύ τότε, Intuition από τους Lynx. Και αν έχετε σκύλο και βγαίνετε βολτούλες, μεγάλη προσοχή στα μικρά στρογγυλά αγκαθάκια, τα λεγόμενα άγανα. Αυτό το φαινομενικά αθώο αγκαθάκι που μοιάζει με βέλος έχει την ικανότητα να προσκολάται στην εγούνα ή στα πατουσάκια των τετράποδων φύλων μας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται τραυματισμοί και μολύνσεις. Ακόμα χειρότερα όταν δεν το έχετε πάρει είδηση και τρυπώσει στο δέρμα του σκύλου, εκεί τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Το καλύτερο είναι η πρόληψη και η προστασία του σκύλου σας. Και φυσικά ο σχολαστικός έλεγχος μετά τη βόλτα. Το καλύτερο απ' όλα να αποφεύγετε τις βόλτες εκεί που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο γαλλικής καταγωγής, διάσημος DJ και παραγωγός, Hugel, Diamonds in the Skyline.

Αυτός ήταν ο Βραζιλιάνος DJ Alok. Σε μια συνεργασία του με τον Khalid, Dive Into Me, και ο Harry Styles έχει γίνει πολύ κακό παιδί, καθώς φαίνεται να αφήνει πίσω του την εικόνα του συντηρητικού pop star. Στο βίντεο κλιπ του Dance No More φορά σεξι αθλητικό σόρτ σε κόκκινο χρώμα, κάνει προκλητικές κινήσεις, κάτι που τον δείχνει περισσότερο απελευθερωμένο και περισσότερο σεξι από ποτέ. Στο τέλος, ο Harry Styles εκδίνεται κιόλας, έτσι σιγά σιγά και αισθησιακά, ανεβάζοντας επικίνδυνα τη θερμοκρασία. Harry Styles και Dance No More.

Με τέτοια χορευτική διάθεση θα πάμε σε break. Συνεργασία Justin Bieber με Nicki Minaj. Beauty and the Beat. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: καλύτερες. Heart 94,2.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Bet. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Πολύ χορευτικός και ανεβαστικός εδώ, Alan Walker με την Ava μαζί. Καμία σχέση με την Ava Max. Into the Stars.

Βρεσιά στην παρέα σας για λίγο ακόμα και από τον περασμένο Μάιο έχει ανέβει στην πλατφόρμα του Netflix το βιογραφικό ντοκιμαντέρ με θέμα τη ζωή της Kylie Minogue. Το ντοκιμαντέρ αποτελείται από 3 επεισόδια που αξίζει να δείτε. Το κομμάτι που ακούμε τώρα πρόκειται για το νέο σίγγλ της Kylie Minogue με τίτλο Light Up.

Πραγματικά αυτό το τραγούδι μας θυμίζει πάρα πολύ 90s, από τότε που η Μαντόνα γνώριζε επιτυχία με τραγούδια σαν το Vogue. Bring Your Love με τη Sabrina Carpenter μαζί, και οι δύο είναι υπέροχες. Και ακούστε κάτι που είναι πάρα πολύ χρήσιμο και σας φτιάχνει το πρωινό. Ναι, το σωστό πρωινό μπορεί να καθορίσει όλη την υπόλοιπη μέρα. Όχι μόνο ως διατροφή, αλλά και σαν διάθεση. Το ξέρατε αυτό? Ένα καλό πρωινό είναι υπεύθυνο σε ένα μεγάλο βαθμό για τη διάθεσή σας, αλλά και για τα επίπεδα ενέργειας που θα σας συνοδεύουν για όλο το υπόλοιπο της μέρας. Ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες και με λιγότερη ζάχαρη έως καθόλου ή λίγους εδατάνθρακες έως επίσης καθόλου θα σας γεμίσει ενέργεια για όλη τη μέρα. Πριν όμως από το πρωινό, ένα μεγάλο ποτήρι νερό θα σας ενυδατώσει. Ο καφές, να τα λέμε και αυτά, χωρίς πρωινό θα σας ξυπνήσει μεν, αλλά η κούραση θα επανέλθει γρήγορα.

Ό,τι πιο καλοκαιρινό και ό,τι πιο ανεβαστικό έχουμε ακούσει φέτος το καλοκαίρι, ο Μοζέκ, DJ από την Κρήτη, Disco Dancer, και σας αφήνω με μια βουτιά στο χρόνο. 1983, η Level 42, όταν έκαναν τα πρώτα τους μουσικά βήματα. Micro Kid. Από την Έλενα Γαβρεσία που ήταν στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Καλή συνέχεια, να περνάτε όμορφα. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Σ' άρεσε, σ' άρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.

Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτυπάει οι επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αυτό είναι το πρώτο καλοκαίρι που κάνουμε χωρίς κρυζρία. Χωρίς να ζει ο κρυζρία, γιατί χωρίς κρυζρία δεν γίνεται καλοκαίρι. Αν δεν ακούσουμε λίγο On The Beach ή αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα από το 2026, χρόνια πριν. Σιγά σιγά φεύγουν αυτοί που ακούγαμε στα νιάτα μας. Bonnie Tyler πριν από λίγο καιρό, Chris Rea το Δεκέμβριο του 25. Όλα αυτά στην αρχή του δεύτερου δεκαήμερου του Αυγούστου. Καλωσορίσατε και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα μαζί ο Κοσμάς Καδραμάτος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για το δύο που ξεκινάει τώρα, θυμίσω και αύριο μαζί την ίδια ώρα, καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές τώρα στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Θα περάσουμε καλά, μείνετε εδώ.

μια έρευνα που έγινε τον τελευταίο καιρό και μας λέει τι ψάχνουν οι άντρες στις γυναίκες κατά μέσο όρο πάντοτε, έτσι. Βλέπω εδώ την έρευνα και λέει ότι οι άντρες ψάχνουν γυναίκες από 1,57 ως 1,67. Οι μισοί τουλάχιστον αγαπάνε πολύ αυτές με τα καστανά μάτια. Οι μελαχρινές έχουν περισσότερο πέραση από τις ξανθιές. 40% μελαχρινές, 15% ξανθιές. Δεν ξέρω το υπόλοιπο ποσοστό τι γίνεται.

μέσος σωματότυπος της γυναίκας που προσελκύει περισσότερο τους άντρες δεν είναι αυτός που είναι πολύ γυμνασμένη γυναίκα, να ξέρετε. Προηγούνται αυτές οι οποίες δεν έχουν γυμναστεί και πολύ. Έτσι, τα έχουν τα πιασηματάκια τους. Σας δίνω συμβουλές, είναι Αύγουστος, καλοκαίρι, να ξέρετε πού στοχεύετε.

imagine. I mean, think about it. Reach out to all the lovers. Μπορεί να φεύγουν πολλοί από αυτούς που ακούγαμε στα νιάτα μας. Όμως οι Rolling Stones αυτό το καλοκαίρι βγάλανε δίσκο και αυτό ήταν ένα γεγονός μουσικό, θα έλεγα. Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να ακούσουμε διαφημίσεις που έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Teddy Sims προς το διάλειμμα, το καινούριο του, και επιστρέφω εδώ.

0: Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παράτη ζωή σου.
2: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα κάλυπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

σε ένα μήνα περίπου έχουμε φεστιβάλ δράμας. Ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε με δειλά βήματα, όμως αυτοί που ξέρουν να το διαχειριστούν το φτάσανε εδώ, δηλαδή. Αυτό είναι το 49ο φεστιβάλ δράμας μικρού μήκους. Ταινίες. Φέτος το φεστιβάλ θα προβάλλει συνολικά 157 ταινίες μικρού μήκους, από αυτές 30 ταινίες θα διαγωνιστούν στα επίσημα ελληνικά προγράμματα, 19 στα ελληνικά σπουδαστικά και 45 θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρεμιέρα. Έτσι ακριβώς, 6 με 12 του Σεπτέμβρη στη Δράμα. Επιστροφή εδώ στη μουσική μετά το Γιάννη. 6 με 12 του Σεπτέμβρη στη Δράμα. Επιστροφή εδώ στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, δεύτερο ημίωρο μαζί.

Λοιπόν, τώρα που είναι εποχή που ταξιδεύουμε είτε εντός χώρας είτε εκτός, οι ειδικοί στα ταξίδια έρχονται και μας εξηγούν ότι η βαλίτσα δεν πρέπει να μένει στο πάτωμα του ξενοδοχείου. Το πιο ασφαλέστερο σημείο είναι αυτά τα τύπου σαν καρεκλάκια που είναι, που βάζουμε πάνω τις βαλίτσες. Είναι σημαντικό, λέει, για όσους ταξιδεύουν, γιατί βρωμίζει η βαλίτσα, υπάρχει κίνδυνος να εκτεθεί σε έντομα βρωμιά και βακτήρια. Βέβαια, εμείς μέχρι στιγμής που τα παλιότερα χρόνια δεν είχαμε τόσα πρέπει στα ταξίδια μας, δεν πάθαμε και τίποτα. Ας το σημειώσουμε και αυτό, γιατί πολύ τρομολαγνία γύρω μας για οποιοδήποτε θέμα. Right. Είπαμε, όπα κάπου. Star.

Και ο Μόμπι πέρασε από τη χώρα μας. Και πάρα πολλά ονόματα μέχρι τώρα. Δεν νομίζω να είμαστε τόσο δυσαρεστημένοι. Ίσως θα ήθελα περισσότερα φρέσκα ονόματα και λιγότερα από τα παλιά. Αλλά αυτό είναι προσωπική άποψη. Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλοκαιριάτικα εδώ, αυγουστιάτικα, ναι. Όλο το καλοκαίρι μαζί.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Η Νάικα, η Νάικα, κάπως έτσι. Το όνομα της το πλήρης είναι Βικτόρια Νάικα Ρίτσαρντ. Γαλλία και Αϊτή. Η καταγωγή της από εκεί προέρχεται. Νεότατη. Με αυτή επέστρεψα μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις εδώ στη μουσική. Καλωσορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί. Σήμερα θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί ακριβώς την ίδια ώρα. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο.

Θα στο χαλάσω, αλλά για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Μην εδώ, μην φυγείς. Έτσι, γιατί μέχρι τέλος Ιουλίου, λέει, κατατέθηκαν 6,2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, και θυμάμαι εγώ το νούμερο πόσοι χρωστάνε στο δημόσιο αυτή τη στιγμή, 4,2 εκατομμύρια. Άρα μένουν 2 εκατομμύρια που δεν χρωστάνε. Ποιοι είναι? Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν χρωστάνε, και οι νέοι που έρχονται τώρα στο κλαμπ σιγά σιγά, και είναι και αυτοί μέχρι τα 25 τους χρόνια που δεν πληρώνουν καθόλου φόρους, από ότι έγινε αυτό τελευταία. Έτσι, χαλαρώστε, χαλαρώστε. Άρα τα 4,2 εκατομμύρια που χρωστάνε είναι όλος ο ενεργός πληθυσμός της Ελλάδας. Έτσι, μπορούμε να μετρήσουμε τώρα τους συνταξιούχους. Ωραία πάει αυτό, έτσι δεν είναι? Αντί για να φταίει το κράτος τα τελευταία 15 χρόνια που χρωστάει τόσος κόσμος, σε λένε κλέφτη, μπαταχτσί, δεν πληρώνεις, σε κυνηγάνε, σου δεσμεύουνε. Καλά πάει αυτό. Ευτυχώς έρχονται εκλογές.

Sam Feder, Talk to You, έμεινε πολλές εβδομάδες στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας στα singles, το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μη φυγείς.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

ζήσει ένα Σπάιρο που με μάγεψε μέσα στο χειμώνα με το Die on this Hill. Τώρα εδώ με το πιο καλοκαιρινό θα έλεγα, το Material Lover. Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω. Εύχομαι καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας σε αυτές τις μέρες.

Good job, Nicky, και questions. Διάβαζα μια συνέντευξή του τελευταία και έλεγε ότι σκέφτεται να φύγει από τη χώρα, να βρει την τύχη του εκτός χώρας. Είναι δύσκολο, είναι λυπηρό, αλλά ναι, παρόλο που και εμένα δεν μ' αρέσει να φύγω από τη χώρα μου και να δουλεύω κάπου εκτός. Θα του έλεγα να φύγει, να φτιάξει ωραίες μουσικές, γιατί έχει ταλέντο, αν ακούει κάποιος δικός του δηλαδή, αυτή την ώρα. Και έτσι κι αλλιώς τις μουσικές του θα τις ακούμε, γιατί θα φτάνουν μέχρι εδώ. Αυτό είναι το σίγουρο.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και τσαλαβουτούσε μαζί σας στις μουσικές παλιά και καινούρια. Δίνω ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα εδώ. Να περάσετε όμορφα, εύχομαι, μέχρι να ξαναβρεθούμε αύριο, σε 22 ώρες δηλαδή.

0: 2.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Gracie Abrams και Hit the Wall στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο από τώρα και για δύο ώρες. Μας βρίσκεται και στο Instagram αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Star Black κάτω Παύλα GR. Και αυτή είναι η Becky Hill στο καινούριο της Hands on Me. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και καλή ακρόαση.

Έτσι, έτσι, μέσα στο καλοκαίρι να νιώθουμε καλά και να έχουμε την καλύτερη διάθεση, γιατί αυτό αξίζει σε αυτή τη ζωή, να περνάς καλά και να νιώθεις όμορφα. Αλεξάνδρα Σταν, μεγάλο όνομα στη Ρουμανία, Fire, και αυτή είναι η νικήτρια του φετινού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Ήδη το τραγούδι έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ευρώπη. Η 27χρονη Ντάρα κατέλαβε την πρώτη θέση στο φετινό διαγωνισμό με το Bangaranga.

Άκρος ατμοσφαιρικό αυτό το hit και ταξιδιάρικο και ό,τι πρέπει για το φετινό καλοκαίρι. Moonlight από τον Kalai Saunders. Και με αρκετά στοιχεία new disco θα λέγαμε. Και το να ζεις με γάτα σε προστατεύει από πάρα πολλά και κυρίως από καρδιακά επεισόδια. Το ξέρετε εσείς αυτό? Οι γάτες επιδρούν στη μείωση του άγχους. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά οι ειδικοί, καθώς εξέτασαν 4.355 άτομα σε μια ιδιαίτερη μελέτη. Όσοι από αυτούς είχαν γάτα, εμφάνισαν 37% μικρότερο κίνδυνο για καρδιακά νοσήματα και παράλληλα εμφανίστηκαν και με λιγότερο στρες. Οι γάτες δηλαδή λειτουργούν σαν τα μπαλάκια του αντιστρες, κάτι τέτοιο, και νομίζω κάπως έτσι είναι. Έχουμε και εμείς γατούλα, οπότε τα ξέρουμε καλά αυτά. Και σε τελική ανάλυση, οι γάτες σώζουν ζωές.

Πόσο αγαπημένη ήταν η Whitney Houston σε πάρα πολλά τραγούδια της που ακούγαμε τη δεκαετία του 80, όπως και αυτό I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, και παραμένουμε στην δεκαετία του 80, στις αρχές όμως, και πάμε σε break με αυτό το υπέροχο τραγούδι που θα μας γυρίσει σε άλλες εποχές, Marty Balin και Hearts. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 102. Όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Medcollege.edu.gr.

Με καταγωγή από το Λίβανο και την Αίγυπτο και μεγαλωμένη στο Μόντρεαλ του Καναδά, έχει ζήσει διάφορες κουλτούρες, αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό από όλα είναι ότι πραγματοποίησε το όνειρό της και να είχε το σθένος να παρατήσει την ιατρική και να ασχοληθεί με αυτό που αγαπά περισσότερο. Τη λατρεύουμε πραγματικά και γι' αυτό και η δική μας Κυψέλη in Athens στο All I Confess. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα.

Πάντα εκπληκτικός ο Teddy Sims με τραγούδια όπως αυτό. Αυτό είναι από τα πιο πρόσφατα. Mr. Note It All. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Οι ξερόλες, αυτοί που τα ξέρουν όλα. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο σε αυτή τη ζωή. Είναι από τα πιο τοξικά άτομα, αυτοί που τα ξέρουν όλα. Οπότε καιρός να αλλάξουν.

YouTube φυσικά είναι live. Προηγουμένως η συνεργασία των Chainsmokers με τους Coldplay μας πήγε λίγο πίσω στον χρόνο, λίγα χρόνια όμως. Και επιστροφή στο σήμερα με τον βραζιλιάνικης καταγωγής Ζέλεο, που ξέρει να παντρεύει πάρα πολύ καλά τους ήχους της Βραζιλίας με την σύγχρονη ηλεκτροπόπ. Αυτό είναι το άκρος ατμοσφαιρικό Strange Nights που θα ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 3. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.